0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Δε θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: απόψε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Η ώρα είναι 5. 9:84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: έτοιμο παράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάτος, είπες?
0: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
2: Νικολάτος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάτος Πλακάκια.
3: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Ηράκλειο, 5η 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
10: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 9.84. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 104. Η ώρα είναι 7:30.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Delta Acteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
5: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810 383 100.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
12: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6,99 €. Μερέντα Φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2,29 €. Μπύρα Amstel Fiali 500 ml, μόνο 1,25 €. Μακαρόνια Macwell νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 €. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Φεστός.
13: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
14: Πολύ μουσική.
15: 984.

0: 984.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της. Τα αρώματά της. Τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
10: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
11: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
12: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
11: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
12: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
12: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
12: Και στο lithi.gr.
13: Βάλε ένα κρέτασαν! Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο Κρέτα Σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
14: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Αρχίζει σήμερα η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στο τραπέζι για αμυντικές δαπάνες και τα Ουκρανικό, στις 3 η συνάντηση Τραμπ Ερντογάν. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς οι περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Στη Φέστο την Παρασκευή 10 Ιουλίου, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τα εγκαίνια της νεοσύστατης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Νέο εκτελεστικό σχήμα στην περιφέρεια Κρήτης και κατάργηση του θεσμού των εντεταλμένων συμβούλων που αφήνει αρκετά χαρτοφυλάκια χωρίς πολιτική ηλεκτρονική εποπτεία. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

0: Έξι σήμερα του Παγκόσμιου Κυπέλου.
1: 9.84. Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίος ο καιρός. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, θερμοκρασίες στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Γιώργο, Γιώργο!
6: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
5: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
7: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
6: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
5: Για τέχνη τις μαζεύεις?
7: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
5: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
7: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
8: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
1: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Είναι Τρίτη και έχει 7 ο Ιούλης. Σας καλημερίζουμε από το στούντιο του Ράδιο 984. Ξεκινάει η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Είμαστε παρέα με τον Παντελή Μπότση. Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος και Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα. Γιορτάζει η Κυριακή, η Κυριακίτσα, Κική, η Κικίτσα, ξέρετε, και όλα τα υποκοριστικά, όπως επίσης και ο Οδυσσέας. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Αγία Κυριακή Μεγαλομάρτυρα, να μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και του Αγίου Κυριακού, εκεί κατά τον Ιούνιο, κατά το Σεπτέμβρη, 19 αν θυμάμαι καλά, ή 20 του Σεπτέμβρη, οπότε γιορτάζει για άλλη μια φορά και ο Κυριάκος και η Κυριακή. Καλημέρα σας λοιπόν, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Στέλνουμε στον καθένα από εσάς και σε όλους μαζί τις πιο θερμές μας ευχές. 2-81-0-398-181 και 2-81-0-398-182 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή και με το σταθμό για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τις επισημάνσεις και τα σχόλια. Εάν τέλος πάντων είσαστε αγκούρο ξυπνημένοι νωρίς το πρωί, εάν δεν έχετε διάθεση για παιχνίδια, γιατί πολλές φορές όταν παίζεις το χαλασμένο τηλέφωνο ουσιαστικά διάθεση φτιάχνεις, ή αν δεν θέλετε να εκνευρίζεστε, newspapakiradio984.gr και infopapakiradio984.gr, γιατί αυτό που γράφετε, αυτό έρχεται μπροστά μας στην οθόνη του υπολογιστή. Μπορείτε να το συνοδεύσετε με οποιοδήποτε χαρτί, έγγραφο, φωτογραφία ή οτιδήποτε άλλο, για να έχουμε μπροστά μας αυτή την εικόνα που εσείς θέλετε να μας στείλετε. Καλημέρα λοιπόν σε όλους εσάς τους φίλους μας σε κάθε γωνιά τούτης εδώ της Αίγης. Η πολιτική προστασία λέει ότι για σήμερα υπάρχει ένας υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Στο χάρτη φαίνεται ότι είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό εδώ στην Κρήτη, τρεις περιφερειακές ενότητες. Στο κίτρινο η περιφερειακή ενότητα των Χανίων. Επίσης, στο πορτοκαλί βρίσκεται σήμερα η Χίος, η Σάμος, όπως επίσης και η Ικαρία. Λένε οι μετεωρολόγοι ότι ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αθριός, τουλάχιστον για την νησιωτική χώρα. Θερμοκρασία μέχρι και τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, μετεωρολογικός χάρτης στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, που και σήμερα ηλεκτρονικά μπορείτε να το δείτε ή μάλλον να τη δείτε και να τη διαβάσετε. 34 και 35 στα νότια της Κρήτης, νότια Ηρακλείου, νότια Ερεθύμνου. Εκεί μέχρι τους 31 και 32 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια παράλια του νησιού. Θα το πω για άλλη μια φορά ότι το μικροκλίμα της κάθε περιοχής, το πέρασμα του αέρα ανάμεσα από τα βουνά, όλα αυτά στο μορφολογικό χάρτη της Κρήτης μπορεί να δίδουν και διαφορετικές θερμοκρασίες σε κάθε περιοχή. Μπορεί εδώ να παίρνει τον κόσμο και στην νότια Κρήτη, όπως έλεγε η γιαγιά, παίρνει τον κόσμο ο αέρας, και στην νότια Κρήτη να μην κουνιέται φύλλο. Αντίστοιχα, να φυσάει ένας πολύ δυνατός νοτιά σε κάποια άλλη περιοχή και εδώ να μην έχουμε σε τοπικό επίπεδο κανένα από αυτά τα περιστατικά. Γι' αυτό ας είστε όλοι προσεκτικοί. Επίσης, για να ξέρετε, οι νησιώτες που μας ακούτε, τόσο από τις Κυκλάδες, τόσο από τα Δωδεκάνησα, τόσο από τα νησιά του Ανατολικού και Βορειοανατολικού Αιγαίου, ότι και εκεί έχετε ισχυρούς ανέμους, ισχυρό μελτέμι, από τα 5 μέχρι και τα 7 μποφόρ, θερμοκρασία από τους 32 μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, ίδιο ως φαίνεται το μελτέμι και στο Ιόνιο, τώρα στον υπηρετικό κορμό της χώρας, δηλαδή από την Πελοπόννησο και πάνω. Αν και φαίνεται ότι ο υδράργυρος κινείται υψηλά εκεί στους 35 βαθμούς Κελσίου, την ίδια ώρα κατά τόπους ενδέχεται να υπάρχουν αρκετά περιστατικά με βροχές και ενδεχόμενα καταιγίδες.
Εάν έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στο site neakrite.gr ευθύς αμέσως μπροστά σας και στο neakrite.gr, θα δείτε λοιπόν όλα αυτά τα οποία σας αναφέρω ως χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, που είπαμε είναι Τρίτη και έχει 7 ο Ιούλης. Την πρώτη εικόνα της ειδησιογραφίας σας τη δώσαμε. Έτσι λοιπόν έχετε η εικόνα του τι γίνεται και σε τοπικό και σε με διεθνές και σε επίπεδο χώρας. Έλατε να σας βουτήξω λίγο και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Αγαπημένη δική μου συνήθεια, συνήθεια και δική σας στην πορεία, για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύντομο παζλ από αυτό που λέγεται επικαιρότητα, για το τι παίζει σήμερα και το τι γράφεται σήμερα. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινής, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Πρέταντορ ο πρώην Πρωθυπουργός, παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη Σύνοδο, το παζάρι Τραμπ Ερντογάν, Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Κοιτάξτε τώρα, εκτός από αυτό το οποίο είναι μείζον θέμα σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον για εμάς, γιατί δεν ξέρουμε το τι, το πώς και το γιατί και το τι θα αδιανεμηθεί και το τι θα διαμηνηθεί και το τι θα υποθεί και το τι θα συμφωνηθεί αν συμφωνηθεί και το αν θα χαιρετήσει και ποιον θα χαιρετήσει και το τι θα γίνει στην Άγκυρα, ούτως ή άλλως το πολιτικό σκηνικό κινείται, θα έλεγα, με προεκλογική ατζέντα. Τα ζητήματα της οικονομίας εξακολουθούν να πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση που διευρύνεται σε κρίσιμα πεδία. Έχω ανοίξει την παρένθεση για να σας δώσω έτσι επιπλέον ζητήματα. Με τους τόνους να ανεβαίνουν και να εστιάζονται στην ακρίβεια, το κόστος ζωής και στην υπόθεση των υποκλοπών. Για την υπόθεση των υποκλοπών ανέβασε τους τόνους και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο Σωκράτης Οφάμελος, καταλογίζοντας τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρείται συγκάλυψη. Από την άλλη μένεται η κόντρα μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου Αντώνη Σαμαρά, μετά τις πρόσφατες αναρτήσεις του πρώην Πρωθυπουργού στο TikTok και την αίτησή του στον Άριο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών. Η κυβέρνηση εκλαμβάνει τις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά ως προσωπική ατζέντα, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι η φθορά της Νέας Δημοκρατίας οφείλεται στις πολιτικές επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη και όχι στην ενδεχόμενη ίδρυση του νέου κόμματος. Εφημερίδα Τα Νέα, για να προχωρήσω. Κεντρικό θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, από Τραμπ και Μακρόν, δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο. Γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιεροπορικών πυράβλων Μάμπα, τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον τουρκοφίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές, πετάει το γάντι στο Μαξίμο. Εγγράφει η εφημερίδα απογευματινή για σήμερα στην πρώτη της σελίδα. Ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή, σκούπα πλεύρη στους παράνεμους μετανάστες, αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Στο σύν 41% εκτοξεύθηκαν οι αναγκαστικές απελάσεις. Από 915 έφτασαν τις 1292 το ίδιο διάστημα. Ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ. Και επίσης ένας οδηγός με το ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ. Εφημερίδα των συντακτών βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Από το ριζοσπάστη τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαία στην 35η αντιυπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Πιο δυνατό κομμουνιστικό κόμμα σημαίνει πιο δυνατό κίνημα προσανατολισμένο στην αναμέτρηση με τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο, την εξουσία του, τις συμμαχίες και τις κυβερνήσεις του, γράφει η εφημερίδα, κεντρικός τίτλος και υπότιτλος. Ελεύθερος τύπος, χωρίς ντροπή, ξεχνάει το μάτι, με την φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα.
5.941 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών και επίσης διάταξη φρένου στις παραιτήσεις αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Εφημερίδα Μανιφέστο μοιράζει καθρεφτάκια με τα Tsipras Economics. Η χώρα θα πάει ξανά στα βράχια. Η κοινωνία στην απελπισία και η μεσαία τάξη στην απόγνωση. Πάρε κόσμο όλα τζάμπα, γράφει το Μανιφέστο. Η κόντρα έχει το θέμα, οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Το κρίσιμο τετ-α-τετ Τραμπ-Ερντογάν, οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες της Αθήνας στην σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Από την εστία Φέση με Τούρκους σπουδαστές στην θεολογική σχολή της Χαλκής. Από την Political, πανελλαδική δημοσκόπηση της interview για την Political, αυτοδυναμία θέλει ένα στους δύο. Ιχυρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Το 50% πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα. Κλειδώνει πάνω από το 30% η Νέα Δημοκρατία. Μικρή άνοδο η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Δεν πείθει ο Σαμαράς τους γαλάζιους ψηφοφόρους. Εφημερίδα Δημοκρατία, ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Πανικός στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Και σύνοδος ΝΑΤΟ, κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Σταματάω λίγο και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, οικονομικός τύπος. Πολύφερνη νύφη, οι ελληνικές μετοχές. Η εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens μπορεί να παραταθεί έως τους πρώτους μήνες του 2027. Η αξιοποίηση των λιμανιών μοχλός ανάπτυξης για τη Βόρεια Ελλάδα και μόλις το 5% των εσόδων επενδύεται για την ενεργειακή μετάβαση. Αυτή είναι η δημοσιογραφία και έτσι καταγράφεται για σήμερα. Σήμερα που όπως είπαμε είναι Τρίτη, έχει 7 ο Ιούλης, Κυριακής Μεγαλομάρτυρος και Θωμά Μαλαινίου, και Οδυσσέως σήμερα, όπως αναφέρεται στο εορτολόγιο της Εκκλησίας. Κρατήστε λοιπόν όλες αυτές τις πληροφορίες. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις αθλητικές σελίδες, με τους αγώνες Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία πέφτει η αυλαία στη φάση των 16 του παγκόσμιου κυπέλου. Με γκολ στις καθυστερήσεις η Ισπανία πήρε την νίκη από την Πορτογαλία με 1-0 και την πρόκριση στους 8. Το παιχνίδι είπα Βέλγιο έληξε 1-4. Το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι έληξε 3-2. Από την μεγάλη μας την γειτονιά, η τραγωδία στη Βενεζουέλα συνεχίζει να συγκλονίζει, καθώς 12 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου, οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης ολοκληρώνουν σταδιακά την αποστολή τους και αποχωρούν, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια. Είναι τρομακτικός πραγματικά αυτός ο απολογισμός που γίνεται από τις αρχές και δεν είναι ο τελικός, γιατί μέχρι στιγμής μιλούν για 3.500 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, γιατί μιλούν για 50.000 αγνοούμενους μέχρι αυτή την ώρα. Και βέβαια στη σημερινή ημέρα μπορούμε να προσθέσουμε όλα αυτά τα οποία έρχονται μέσα από το αστυνομικό δελτίο. Από την καταγγελία για μια κλοπή κινητού αποκαλύφθηκαν μεσαιωνικά βασανιστήρια που υπέστη μια 55χρονη άστεγη Ουκρανή εδώ στο Ηράκλειο, από μια 42χρονη Ρουμάνα που τη βασάνιζε και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις της. Αρχικά την 1η Ιουνίου μια 53χρονη Ρουμάνα κατήγγειλε στην ασφάλεια την κλοπή του κινητού, του κινητού της τηλεφώνου από την 42χρονη ομοεθνή της,
που λίγο πριν της είχε δώσει μία άλλη δική της συσκευή κινητού, στην οποία είχε περάσει την κάρτα SIM της 53χρονης, και όταν αυτό το κινητό εξετάστηκε από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκαν τα βίντεο του βασανισμού σε βάρος της 55χρονης Ουκρανής, που έγιναν στο σπίτι ενός 61χρονου Αλβανού συντρόφου της Ρουμάνας στις 25 Ιουνίου. Ο Θεός και η ψυχή μας. Έλεος, δεν ξέρω αν υπάρχει πια. Και σωτηρία, αν υπάρχει πια. Δύο νεκροί από σύγκρουση γιο ταχύ με πυροσβεστικό στη Σπάρτη. Από φωτιά επέστρεφε το πυροσβεστικό. Από τον Πειραιά είχε ξεκινήσει ως έβλεπα το ζευγάρι για να κατέβει τον ηλικιωμένο να κατέβει στη Μάνη. Δυστυχώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Δυστυχώς έχασαν την ζωή τους και οι δύο, και ο ηλικιωμένος που οδηγούσε και η σύζυγός του, η οποία ήταν συνοδηγός. Τραγική κατάληξη είχε επίσης η αδιαθεσία που παρουσίασε ένας 67χρονος επιβάτης σε πλοίο το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Τίνο προς την Άνδρο, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο πλοίο παρά τις προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης με την συνδρομή και του απεινιδωτή που διέθετε το πλοίο. Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα καταγράφεται στην πύλη 2 στο λιμάνι του Πειραιά, όταν 28χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε στην πλάτη μετά από πτώση σε χαλάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών, όπως σας είπα, στην πύλη 2. Δεν ξέρω τι άλλο χρειάζεται αυτή η επικαιρότητα για να συγκεντρωθεί έτσι όλοι μαζί, για να μας δείξει πραγματικά ποια είναι τα μέτωπα της, ποιες είναι οι ανοιχτές πληγές της. Ήταν μια δύσκολη μέρα σε ό,τι έχει να κάνει επίσης με την πυροσβεστική υπηρεσία χθες, γιατί ήταν διάσπαρτες οι φωτιές όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη. Ευτυχώς τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι βλέπουμε, πως χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στα Μπραμιανά, περιοχή Ιεράπετρας, δίπλα σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Εκεί είχαμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής αλλά και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των καλλιεργειών και των περιουσιών της περιοχής. Η εικόνα που υπάρχει σήμερα από το πεδίο λέει ότι η φωτιά έχει οριοθετηθεί, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο παραμένει η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής εκεί, κοντά 25 άτομα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε πιθανή αναζωπήρωση, καθώς και σήμερα οι καιρικές συνθήκες στην Κρήτη παραμένουν δύσκολες, με τους ανέμους να εξακολουθούν να προκαλούν αυξημένη επιφυλακή, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, με βάση το χάρτη πολιτικής προστασίας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ότι 3 νομοί της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου για την πρόκληση φωτιάς, 4, Πορτοκαλής ο Συναγερμός, σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, ενώ υψηλός είναι και ο δείκτης επικινδυνότητας στα Χανιά, αλλά μία κατηγορία παρακάτω, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 3, η κίτρινη προειδοποίηση.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
3: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου?
9: Sorry. I don't understand.
3: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
9: Excuse me?
10: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα. Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
15: Μιας λοιπόν και έχουμε τελειώσει με τα μνημόνια, μιας λοιπόν και έχουμε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη, μιας λοιπόν και ο ρυθμός της ζωής μας και η ποιότητα της ζωής μας ανακάμπτει και ανακάμπτει σταθερά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και στο κομμάτι της επικοινωνίας, ας αφήσουμε λίγο την σούπα να μας την χαλάει αυτή η αιαρινή έκθεση 2026 του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου που λέει στο τέλος του 25 η χώρα εξακολουθούσε να εφήλει περίπου 200 δις ευρώ σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 88% του ΑΕΠ και περίπου 55% του δημόσιου χρέους κεντρικής διοίκησης αυτή την στιγμή. Όχι τίποτα άλλο, επειδή κανένας μας δεν ξέρει, δεν έχει ακούσει, επειδή κανένας μας πραγματικά δεν έχει την απλήρητη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι έχουν συνάψει και υπογράψει όσοι έχουν περάσει από τις θέσεις εξουσίας μέχρι σήμερα σε βάρος της δικής μας της πλάτης. Το ποσό αυτό πρέπει να αποπληρωθεί πλήρως σε άνισες ετήσιες δόσεις έως το 2070. Υποθηκευμένα ακόμα και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας δηλαδή. Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να αποπληρώσει τα δάνεια του ESM μεταξύ 34 και 60, ενώ η αποπληρωμή των δανείων του EFSF ξεκίνησε το 2023 και θα συνεχιστεί έως το 2070. Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΟΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο διαμορφώθηκε στο 146,1% του ΟΑΕΠ στο τέλος του 2025, καταγράφοντας μείωση κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024. Η αποκλιμάκωση αυτή εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και το 2026, με το χρέος να υποχωρεί περαιτέρω κατά 9,3 ποσοστιαίες μονάδες και να διαμορφώνεται στο 136,8% του ΟΑΕΠ. Δεν το λέω, παιδιά, εγώ. Έχω μπροστά μου την αιαρινή έκθεση, μπορείτε να το κουγκλάρετε και να το βρείτε, του Ελληνικού Δημόσιου Συμβουλίου. Κοιτάξτε, ως γυναίκα είναι καλό να περιορίζω τη γλώσσα μου. Δεν περιορίζω σαφέστατα τη σκέψη μου και το καταλαβαίνει ο καθένας από εσάς. Αλλά στη γλώσσα πρέπει να είμαι ιδιαίτερα προσεκτική. Επειδή λοιπόν δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, θα σας παραπέμψω σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο, το οποίο λέει συνήθως ο κύριος Νίκος, ο οποίος επικοινωνεί μαζί μας για το τι έχουμε πάθει μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι εσείς οι τακτικοί ακροατές ή όσοι έχετε, δεν τον έχετε ακούσει, ακούγοντας και λίγο παρακάτω, ενδεχόμενα θα ακούσετε αυτή του την φανταστική την ατάκα. Εσείς μείνετε στο ότι εκπνεί προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις και θα σας το υπενθυμίσω με την βοήθεια του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας των Φοροτεχνικών, του κυρίου Χριστοφοράκη. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Τι κάνετε, κύριε Χριστοφοράκη?
16: Καλημέρα, κύριε Δημιουργιωράκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
15: Λοιπόν, για πάμε, για δώστε μας όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί όταν εκπνέουν προθεσμίες, δυστυχώς και με όλα τα παραπάνω και τις υποχρεώσεις μας, κανένας δεν είναι εναλλακτικός μαζί μας. Η προθεσμία ή αλλιώς πάσε πρόστιμο.
16: Ναι, η αλήθεια είναι η προθεσμία λύγει στις 15 Ιουλίου. Έχουν μείνει ελάχιστες μέρες πλέον, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι πλέον το χρονικό διάστημα είναι θεσμοθετημένο από 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου. Έχουν υποβληθεί περίπου στα 5.900.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων από τα 6.700.000 που είναι συνολικά, ενώ έχουν υποβληθεί στα νομικά πρόσωπα, στις εταιρείες δηλαδή, 255.000 από τις 355.000 δηλώσεις που υποβάλλονται, περίπου που υποβάλλονται κάθε χρόνο. Μεγάλος αριθμός των δηλώσεων που έχει μείνει πίσω και δεν έχουν υποβληθεί. Αίσθησή μου είναι ότι θα χρειαστούν κάποιες μέρες, λίγες, πολλές, προκειμένου, παράτασες προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή των δηλώσεων. Όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα από την μεριά της ΑΔΕ. Να δώσουμε κάποια στοιχεία, αν θέλετε, για το, από την εικόνα που έχουμε.
15: Παρακαλώ.
16: Με τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα, χρεωστικές.
15: Από τα 5,9 εκατομμύρια τα οποία έχουν, έχουν κατατεθεί.
16: Υποβληθεί.
15: Ναι. Ωραία. Ναι.
16: Έχουμε λοιπόν χρεωστικές το 34% των δηλώσεων. Μηδενικές είναι το 36%, δηλαδή δεν λαμβάνουμε, ούτε πληρώνουμε, ούτε παίρνουμε επιστροφή φόρου. Ενώ επιστροφή φόρου έχουν λάβει, κάνει να λάβουν το 30% των δηλώσεων.
15: Ναι.
16: Να πούμε ότι για τις δηλώσεις που, τις χρεωστικές δηλώσεις για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον κάποιος θέλει να καταβάλει εφάπαξ το ποσό στην 31 Ιουλίου που λήγει η πρώτη δόση και ανάλογα την ημερομηνία υποβολής της δηλώσης του, για όσους υπέβαλαν μέχρι 15 Μαΐου μπορούν να λάβουν μία έκπτωση 4%.
15: Ήταν μεγάλο το ποσοστό αυτό?
16: Ήταν αρκετά μεγάλο, γιατί πολλοί που υποβλήθηκε των δηλώσεων, πολλοί κόσμοι δεν έχει καταλάβει ότι πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ το ποσό 31 ευρώ για να λάβει την έκπτωση, και πιεστήκαν τα λογιστικά γραφεία και υποβλήθηκαν αρκετές δηλώσεις μέχρι 15 Μαΐου.
15: Να φανταστώ ωστόσο ότι αφορά μικρό ποσά, έτσι. Δηλαδή όσο πιο μικρό είναι το ποσό, μπορείς να το καταβάλεις και άμεσα, να το καταβάλεις εφάπαξ.
16: Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο μικρό ποσό και το 4% είναι πολύ μικρό ποσό που κερδίζεις.
15: Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Να.
16: Όσοι υπέβαλαν από 15 Μαΐου, από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου η έκπτωση, εφόσον καταβάλουν συνολικά το ποσό, είναι 3%, ενώ για όσους υποβάλλουν από εκεί και πέρα και μέχρι τη λήξη καταληκτικής ημερομηνίας, η έκπτωση είναι 2%. Επαναλαμβάνω, εφόσον εξοφλητεί συνολικά το ποσό στις 31.
15: Κύριε Χριστοφοράκη, να ρωτήσω αυτό που είπατε, διότι είπατε ότι από τα φυσικά πρόσωπα εκκρεμεί κοντά 1 εκατομμύριο ακόμα φυσικά πρόσωπα να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, και ότι από τις 355.000 που είναι νομικά πρόσωπα έχουν υποβάλει δηλώσεις τα 255.000. Για αυτούς τους 100.000 και το 1 εκατομμύριο εσείς πιστεύετε ή υπάρχουν, άλλο πιστεύω, άλλο υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις, άλλο σας το έχουν βεβαιώσει ότι θα δοθεί μια παράταση ολίγων ημερών, διότι το 7 με 15, αν βγάλεις από μέσα και τις αργίες και τις σχόλες και τα λοιπά, πραγματικά είναι πολύ πιο λίγες ημέρες. Γι' αυτό σας ρωτώ.
16: Δεν βγαίνουν τα νούμερα, κύριε Δουλειάκη, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Είναι στα χέρια της πολιτικής ηγεσίας να επιλέξει το αν θα επιβάλλει πρόστιμα σε όσους δεν προλάβουν, ή αν θα δώσει μια ολιγοήμερη παράταση προκειμένου να υποβληθούν εμπρόθεσμα ή να κλείσει ομαλά, αν θέλετε, η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι και για τα λεγόμενά μου φάνηκε ότι είτε 15 υποβληθεί η δήλωση που λύγει η προθεσμία, είτε 25 για παράδειγμα, με δεδομένο ότι η προθεσμία υποβολής της πρώτης δόσης, πληρωμής της πρώτης δόσης, είναι 31 ευρώ, δεν κοστίζει κάτι δημοσιονομικά το να δώσουν μια εβδομάδα, 10 μέρες, ακόμα και μέχρι τις 30 του μήνα που ζητάει η Ομοσπονδία μας με χθεσινό της έγγραφο παράταση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια απάντηση, γι' αυτό καλό θα είναι οι πολίτες που δεν έχουν απευθυνθεί στο προτεχνικό του να το κάνουν άμεσα. Είμαστε λαός της τελευταίας στιγμής, να το πούμε. Αυτό όμως...
15: κάθε χρόνο το λέμε.
16: Όμως, κοιτάξτε, φέτος ήταν μια χρονιά που κύλησε μέχρι και περίπου μία εβδομάδα ομαλά η όλη κατάσταση. Την τελευταία εβδομάδα διαπιστώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στο να δει το My Data εγγραφές που κάνουμε προκειμένου να φύγει η δήλωση που κάνουν οι λογιστές. Υπάρχει ένα ζήτημα με τον οποίο χρόνιο ζήτημα δεν έχει λυθεί ποτέ με την έκδοση των clawback και αφορά μεγάλο μέρος επιχειρήσεων. Δεν έχουν εκδοθεί βεβαίως του clawback τους ώστε να αφαιρεθούν τα ποσά του clawback από τα καθαρά κέρδη επιχειρήσεων, γιατρών, φαρμακείων, προοικευτικών εταιριών. Ενώ έχουν κοπεί τα χρήματα αυτά, δεν τα έχουν εισπράξει ποτέ, έχουν τιμολογηθεί, υπολογίζονται στο καθαρό εισόδημα και αν δεν έρθει η βεβαίωση αυτή μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων και να τη δει και το My Data, θα φορολογηθούν για ποσά που δεν έχουν λάβει. Και επίσης έχουν μικρά ζητήματα που εκκρεμούν ακόμα. Θεωρώ αναγκαίο το να δοθούν κάποιες ημέρες παράτασης προκειμένου ομαλά να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φετινών δηλώσεων. Δεν χάλασε και ο κόσμος.
15: Ωραία. Λοιπόν, η Ομοσπονδία με επιστολή της στο Υπουργείο Οικονομικών, αυτό κατάλαβα ότι είπατε, ζητά να δοθεί μια παράταση, ναι.
16: Εμείς ζητάμε να πάμε μέχρι 30 εβδόμου, γιατί δεν κοστίζει κάτι δημοσιονομικά. Μάλιστα, ζητάμε και επανεξέταση του διαστήματος του τετραμήνου που θεσμοθετήθηκε. Φαίνεται πλέον τα δύο τελευταία χρόνια που το σύστημα λειτουργεί, να λέμε την αλήθεια, ομαλά, ότι τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο μήνα, 20ήμερο, δηλαδή τον Μπένιο Ιούλιος, αρχίζει και το σύστημα να έχει καθυστερήσεις. Και όσο προχωράμε προς το τέλος, θα αρχίζουν να φορτώνουν υποβολές, να πέφτουν μαζικά υποβολές, να κάνει αυτό που λέμε κρασαρίσματα, από συνδέσεις, να πέφτει για λίγες ώρες. Αλλά φανταστείτε πάνω στην πίεση ότι αυτές οι λίγες ώρες τι άγχος δημιουργούν, και κυρίως όταν είσαι στη φάση της υποβολής μια δήλωσης και το σύστημα πέσει, δεν συνεχίζει από εκεί, σταμάτησες. Σαν ξεκινάς από την αρχή προκειμένου να δεις τι δεδομένα έχει κρατήσει από αυτά που του έχει στείλει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε απαιτείται μεγαλύτερη καθυστέρηση. Ελπίζω να βρούμε δίκο αότα και να δοθούν κάποιες μέρες παράταση στα πλαίσια αυτά.
15: Εσείς το είπατε. Εσείς το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέχρι 30 εβδόμου, ούτως ή άλλως δημοσιονομικά δεν κοστίζει κάτι. Ας περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως, φαντάζομαι ότι την πληροφορία την πήραν όλοι εκείνοι τους οποίους αφορά. 1 εκατομμύριο από τα φυσικά πρόσωπα, κοντά 100.000 από τα νομικά πρόσωπα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστοφοράκη. Την καλημέρα μας από το Ράδιο 984. Να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα, αν δεν έχει τεθεί, έχει τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλήνιων εξετάσεων, με προθεσμία υποβολής έως την 5η 16 Ιουλίου. Οι υποψήφοι μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς ασφαλείας, ενώ από την 4η 8 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμες και οι βεβαιώσεις συμμετοχές τους. Και πάνω σε αυτό, να υπενθυμίσω σε όλους εσάς που σας ενδιαφέρει ή να ενημερώσω τους υπολείπους ότι αν αναζητάτε πανεπιστημιακές σπουδές στην Κύπρο, πως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει μια εκδήλωση ενημέρωσης εδώ στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 7 του μήνα στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Μαθητές και γονείς θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών όπως ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, κτηνιατρική, νομική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική και άλλα. Να μάθετε περισσότερα για υποτροφίες, φοιτητική ζωή, τη διαδικασία εισαγωγής για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής είναι γνωστό, αλλά εγώ σας το επαναλαμβάνω: euc.ac.cy. Στο οικονομικό κομμάτι θα παραμείνω λίγο παραπάνω. γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε αυτά τα οποία ακούγαμε στην χθεσινή ημέρα και διαβάζαμε στη χθεσινή ημέρα σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνταξιοδοτήσεις. Σας υπενθυμίζω, ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς οι αιτήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 110.000 σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Μόνο στο πρώτο τετράμινο του έτους υποβλήθηκαν σχεδόν 75.000 αιτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά περισσότερες από 11.000 σε σχέση με την περσινή περίοδο πέρυσι και υψηλότερος ακόμα και από το προηγούμενο ρεκόρ του 2021. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι επιλέγουν να αποχωρήσουν επειδή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή επειδή μπορούν να συνδυάσουν τη σύνταξη με την εργασία τους, αυξάνοντας έτσι το συνολικό μηνιαίο εισόδημά τους. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ένας στους δύο νέους συνταξιούχους αξιοποιεί πλασματικά αίτια ασφάλισης για να κατοχυρώσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης. Αυτά είναι κάποια από αυτά τα οποία στην χθεσινή ημέρα ακούγατε, σας μεταφέραμε και λίγο πολύ την περίληψη σας την έδωσα για άλλη μια φορά. Καλημερίζω τον πρόεδρο της Ένωσης Πολιτικών Συνταξιούχων Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Μετζίνη. Καλημέρα σας κύριε Μετζίνη, τι κάνετε?
17: Πολύ καλά, εσύ?
15: Καλά, δόξα να έχει ο Θεός. Καλά είμαστε.
18: Καλά είμαστε.
15: Λοιπόν, υπάρχει επιστροφή ήχου. Τώρα δεν είναι δικό μου το θέμα, δικό μας το θέμα του κυρίου Μετζίνη. Του κυρίου Μετζίνη. Λοιπόν, απενεργοποιήστε Bluetooth. Hands free, ανοιχτή ενδεχόμενα ακρόαση για να μπορούμε να σας ακούμε, γιατί ακούγεται το ήχος διπλά, κύριε Μετζίνη, δεν θα μπορεί να καταλάβει κανένας από εμάς και κυρίως ο κόσμος που σας ακούει αυτή την ώρα τι στην ευχή μπορεί να συμβαίνει. Το διορθώσαμε, κύριε Μετζίνη?
17: Ναι, ναι, εγώ σας ακούω πολύ καλά.
15: Λοιπόν, ας ευχηθούμε. Όχι, και εγώ σας ακούω σε διπλή γραμμή. Μήπως έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο, τίποτα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που συμβαίνει. Ας ελπίσουμε ότι ο Παντελής εδώ θα τα καταφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλιώς θα κλείσουμε και θα σας ξανακαλέσουμε. Γιατί αυτή η μαζική φυγή από τους συνταξιούχους, κύριε Μετζίνη, πέραν των όσων προανέφερα?
17: Τα νούμερα, τα είπα την ελληνική, παρατηρείται μια τεράστια αύξηση στα νούμερα των ανθρώπων, των υπαλλήλων που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν. Οι λόγοι είναι πολλοί. Πρώτα απ' όλα, οι συνεχείς αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα. Υπάρχει ένας διάχυτος φόβος ότι κάποιοι συνταξιούχοι θα οδηγηθούν στα 67 έτη συνταξιοδότηση, κάτι που δεν είναι αρεστό, το καταλαβαίνετε. Ένας άλλος λόγος σημαντικός είναι η γύρεση του πληθυσμού, κυρία Δουλγεράκη. Υπήρχε μια περίοδο γύρω στη δεκαετία του 80, αρχές 90. Υπήρχαν αθρώοι, θα έλεγα, διορισμοί, ιδιαίτερα στο δημόσιο που γνωρίζουμε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν κατοχυρώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα και έτσι οδηγούνται στη συνταξιοδότηση. Ένα σημαντικό που δεν έχουμε αναφέρει πολλές φορές είναι το burnout. Η συνεχής πίεση, η εξουθένωση που προκύπτει στους υπαλλήλους και στους εργαζόμενους λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών και της ψηφιοποίησης. Με την εισαγωγή της τεχνολογίας και των συστημάτων της AI, πολλοί πάλι διαπιστώνουν τεχνολογικό χάσμα. Αδυνατούν να ανταπεξέλθουν χωρίς επιμόρφωση, χωρίς επιπλέον σεμινάρια πάνω σε αυτό το κομμάτι. Άρα νιώθουν μια τρομερή πίεση και οδηγούνται στη θεσοδότηση. Ο φόβος βέβαια των ορίων ηλικίας, και ένα σημαντικό που δεν έχει αναφερθεί, είναι ότι μετά τα 40 έτη, κυρία Δουλγεράκη, τα ποσοστά αναπλήρωσης έχουμε μικρότερη αύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη. Όλα τούτα λοιπόν οδηγούν μεγάλη μερίδα εργαζομένων να οδηγηθούν στη σύνταξη. Αυτή είναι η κυριότερη λόγη κατά την άποψή μου.
15: Τώρα, κύριε Μετζίνη, και κάτι άλλο. Κύριε Μετζίνη, από πού με ακούτε?
18: Από πού με ακούτε?
17: Από το κινητό.
15: Από το κινητό. Κάτι δεν πάει καλά. Σας κλείνω, γιατί είναι πολύ δύσκολο για τον κόσμο να καταλαβαίνει. Εγώ ακούγομαι διπλά και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί σας. Λοιπόν, Παντελή, πάμε λίγο σε μια μουσική ανάσα μέχρι να καταφέρουμε να βρούμε τον κύριο Μετζίνη και να τον ακούμε σωστά. Πάει καλά.

0: Λοιπόν, πάμε εμείς να επιχειρήσουμε για άλλη μια φορά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Νίκο Ματζίνη και ελπίζω αυτή τη φορά να μην σας ακούω διπλά και τριπλά, αν και καμιά φορά τα θέματα που συζητάμε μπορεί να θέλουν και δεύτερο και τρίτο άκουσμα, κύριε Ματζίνη, και το ξέρετε.
1: Ελπίζω να ακουγόμαστε καλύτερα τώρα.
0: Και εγώ το εύχομαι έτσι. Καλά φαίνεται να είναι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
1: Δεν ξέρω τι άκουσαν οι ακροατές μας. Μπορούμε να τα...
0: Να το πείτε. Ναι, νομίζω ναι, ότι περιληπτικά μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
1: Ναι, νομίζω οι κυριότερες αιτίες που οδηγούν στη συνταξιοδότηση είναι οι εξής. Οι μεγάλες αλλαγές, οι συχνές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα που δημιουργούν μια ανασφάλεια. Δεν ξέρει ο εργαζόμενος τι θα του ξημερώσει αύριο. Θα βγει στα 62, στα 67. Δεύτερον, η γύρανση του πληθυσμού. Τη δεκαετία του 80 και του 90 έγιναν μαζικές προσλήψεις, ιδιαίτερα στο δημόσιο, θα θυμάστε. Άρα αυτή η κατηγορία των εργαζομένων έχει κατοχυρώσει αυτά τα χρόνια συνταξιοδοτικό δικαίωμα, άρα οδηγείται στην έξοδο. Ένα σημαντικό για μένα είναι το burnout. Αυτή η συνεχής πίεση, η εξουθένωση που προκύπτει στους εργαζόμενους, τι, λόγω της υποστελέχωσης. Νομίζω όλοι έχουμε εμπειρίες από δημόσιες ιδιαίτερες υπηρεσίες που βλέπουμε άδεια γραφή, άδειες καρέκλες κλπ. Και τρίτον, η ψηφιοποίηση, η εισαγωγή της AI στο δημόσιο δημιουργεί ένα τεχνολογικό χάσμα. Δεν έχουν επιμορφωθεί πολύ πάλι, άρα νιώθουν αδυναμία να ανταπεξέλθουν, άρα πίεση, άρα burnout, άρα έξοδος. Και τρίτον, ο φόβος των ορίων ηλικίας. Δεν μπορεί ο άλλος να δουλεύει δάσκαλος, καθηγητής, λόγω του επαγγέλματος, αναφέρω αυτά τα δύο κατηγορίες, τα 67 του χρόνια. Άρα λοιπόν αποφασίζει να βγει λίγο νωρίτερα. Και επίσης, μετά τα 40 έτη, κυρία Δουλγεράκη, έχουμε μικρότερη αύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη. Όλα τούτα οδηγούν στην έξοδο. Και το ζήτημα είναι κατά πόσο θα αντέξει το ασφαλιστικό σύστημα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι. Οι συντάξεις μας, το γνωρίζετε, είναι μικρές, ίσα ίσα που προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Και καταλαβαίνετε, η μαζικότητα, ο μεγάλος αριθμός νέων συνταξιούχων, χωρίς να έχουμε νέες προσλήψεις, δημιουργούν επιπλέον προβλήματα.
0: Ναι, αλλά δεν ευθύνονται σαφέστατα οι συνταξιούχοι για αυτό. Σαφέστατα δεν το λέω για εσάς, αλλού απευθύνομαι. Τα λέω της παιδεράς για να τα ακούει η νύφη. Το κλασικό, έτσι όπως το λέμε. Οι αλλαγές, οι περικοπές, ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, ερήμην των ανθρώπων, των συνταξιούχων δηλαδή, με τα ασφαλιστικά ταμεία, ό,τι παζαρεύτηκε, ό,τι παίχτηκε, ό,τι περικόπηκε μέχρι σήμερα, δεν ευθύνονται οι άνθρωποι αυτοί που μέσα στο στίβο ήταν της ζωής, μέσα στον εργασιακό τους βίο.
1: Και πρόσφεραν, τόσο, να μην το
0: ακριβώς, και
1: αυτό. Πρόσφεραν και προσφέρουν, έτσι.
0: Να μην... Και εσείς μπορεί να μιλήσατε μόνο για το δημόσιο. Εγώ θα πω ότι όλα αυτά τα στοιχεία αφορούν ούτως ή άλλως και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Και δεν κάνει να ξεχνάμε ποια είναι η συνεισφορά στα ασφαλιστικά ταμεία και των ίδιων των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, όπως επίσης και των επιχειρήσεων, κύριε Ματζίνη. Δηλαδή όλα αυτά τα άνισα μεγέθη κάποια στιγμή έρχονται μπροστά σου και μπλοκάρουν και λες τι συμβαίνει ακριβώς και πώς αυτή η πολιτεία με οδήγησε σε αυτό εδώ το σημείο να μην μπορώ να ζήσω, ε?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ξεχνούμε σε καμία περίπτωση στον ιδιωτικό τομέα. Οι άνθρωποι εργάζονται, θα έλεγα, σκληρότατα επί 40 χρόνια. Και υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, που για έλλειψη λίγων ενσύμων αναγκάζονται να δουλεύουν μέχρι τα 70-75 σε οικοδομές κλπ. Προκειμένου να κατοχυρώσουν το δικαίωμά τους. Δεν τους ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους. Και ιδιαίτερα, εγώ όταν μιλάω για συνταξιούχους, μιλάω, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε, για όλους τους ανθρώπους, είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα. Επειδή όμως εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή του.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Γι' αυτό επικεντρώνομαι περισσότερο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Απλά κάνουμε αυτές παραπάνω αναφορές για να δώσουμε πραγματικά ποιο είναι το σύνολο και το μέγεθος του προβλήματος. Πρώτο τετράμινο του έτους, 74.838 νέες αιτήσεις. Συγκριτικά με το 25, οι αιτήσεις φέτος αυξημένες, έτσι, ακριβώς πάνω από 15.000. Και φαίνεται ότι μέχρι το τέλος του έτους πραγματικά θα είναι δυσθεώρητο το νούμερο σε ό,τι έχει να κάνει με την υποβολή νέων αιτήσεων, γιατί αναμένεται να φτάσουμε κοντά στις 212.151 αιτήσεις. Είναι ποτέ δυνατόν?

0: έκτος μήνα. Που σημαίνει ίσως να μην έχουν περιληφθεί αυτοί. Θεωρώ ότι θα προσεγγίσουμε τις γύρω στις 250.000 φέτος. Είναι ένας τεράστιος αριθμός. Και είναι τεράστιος ή δυσανάλογος να συμπληρώσει αυτά που έλεγα προηγούμενα. Γιατί δεν έχουμε την ίδια στιγμή αύξηση διορισμών. Ιδιαίτερα στο δημόσιο, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, δουλεύουμε με το σύστημα της αναπλήρωσης, δουλεύουμε με το σύστημα των 8 μήνων, δουλεύουμε με προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα μικρό χρονικό διάστημα που δεν συνεισφέρουν το ανάλογο ποσό με έναν μόνιμο δημόσιο υπάλληλο. Το καταλαβαίνετε. Πέρα από τη δυσκολία εξυπηρέτησης του πολίτη, έτσι, το ξεχνάμε αυτό. Αλλά μιλάμε καθαρά οικονομικά. Όταν μια δεξαμενή αδειάζει λόγω συνταξιδότησης, θα πρέπει να γεμίζει, συγγνώμη για τον απλό τρόπο που περιγράφω αυτό το παράδειγμα, θα πρέπει να γεμίζει με νέες εισφορές. Γιατί αλλιώς έχουμε πρόβλημα.
1: Ξέρετε, μας φάγανε τα μεγάλα και τα τρανά και τα σπουδαία. Καλύτερα λοιπόν να μιλάμε στα απλά. Εκείνα τα απλά που καθορίζουν τη ζωή μας. Ένα επίσης θέμα το οποίο διαπιστώνω πάρα πολύ συχνά με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ένα σκαλοπάτι πριν από τη σύνταξη, πριν την κατάθεση της σύνταξης ή εκείνους οι οποίοι ήδη έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους, είναι αυτή η μεγάλη χρόνια αναμονής, δυσθεώρητη χρόνια αναμονής, ειδικά όταν υπάρχει παράλληλη σύνταξη, ειδικά εάν είναι κάποιος στο εξωτερικό και ο εργασιακός του βίος τα περισσότερα του τα χρόνια τα μετράει στην Ελλάδα, αλλά αναγκάστηκε, οι συνθήκες, η επιβίωση τον έστειλε απ' έξω, τον έστειλε έξω. Εδώ τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα, διότι πάνε σε πολύμηνες καθυστερήσεις, κύριε Μετζίνη.
0: Έχετε δίκιο. Πριν από μερικούς μήνες είχε επισκεφθεί το Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΕΦΚΑ. Επιδιώξαμε συνάντηση μαζί του και την κάναμε τη συνάντηση. Του θέσαμε αυτά τα ζητήματα. Ιδιαίτερα αυτό που λέτε, όποιος εργαζόμενος έχει ασφάλιση, διαδοχική ασφάλιση που λέμε, καταλαβαίνετε πόσο πάει. Έχουν βελτιωθεί, εγώ θέλω να είμαι τίμιος και ξεκάθαρος απέναντί σας, έχουν βελτιωθεί οι χρόνοι σε σχέση με το παρελθόν. Όμως δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει. Ιδιαίτερα για τέτοιες κατηγορίες διαδοχικής ασφάλισης ή εργασίας στο εξωτερικό όπως αναφέρατε ή άλλων μικροπροβλημάτων. Εκεί μιλάμε για τριετίες και τετραετίες. Και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για ένα συνταξιούχο να επιβιώσει χωρίς να έχει πάρει την πλήρη σύνταξή του. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και προέκυψαν από τι? Από τη βίαιη ενοποίηση όλων των ταμείων. Είχαμε εκατοντάδες ταμεία, δεξιά και αριστερά. Μέσα στα μνημόνια ενοποιήθηκαν βίαια στον ΕΦΚΑ. Καλώς έγινε η ενοποίηση. Αλλά θα έπρεπε μετά από τόσα χρόνια από την έξοδό μας από τα μνημόνια, θα έπρεπε να έχει γίνει καλύτερη οργάνωση, καλύτερη μηχανοργάνωση για να έχουν ξεπεραστεί αυτά τα ζητήματα. Για την εποχή της AI, κυρία Δουλειαράκη, δεν μπορούμε ακόμα να δουλεύουμε με το χαρτί και με το μολύβι. Θα πρέπει να ξεπεραστούν αυτά τα ζητήματα προς όφελος των εργαζομένων και των νέων συνταξιούχων, βέβαια.
1: Μα ούτως ή άλλως και οι εργαζόμενοι από μόνοι τους λένε ότι όλα αυτά θα έπρεπε να τα έχουν, δηλαδή να έχουν και την εξειδίκευση και την εκπαίδευση και όλα αυτά τα διαβίου μάθησης τα οποία λέμε προγράμματα, διότι απαιτούνται και χρειάζονται έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Και βέβαια, κύριε Μετζίνη, μιας που εσείς έχετε περάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία, άσχετα με το αν είσαστε συνταξιούχος του δημοσίου και δεν είσαστε συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα. Επειδή στην αρχή το αναφέρατε, αυτός ο φόβος με την αύξηση των ορίων ηλικίας, είτε στα 62, είτε στα 67, μισό λεπτό, είτε έχω 40 χρόνια δουλειάς, είτε έχω 35 χρόνια δουλειάς κτλ. Εγώ θα πω, κανένας δεν κάνει να ξεχνάει τίποτα από αυτά τα οποία μέχρι σήμερα βρισκόταν στο τραπέζι. Διότι το κεντρικό κράτος το βολεύει μια χαρά να περάσεις απλά με τη σπάτουλα και να κλείσεις το θέμα χωρίς να δεις ποια είναι τα δικαιώματά σου. Κάθε περίπτωση μοναδική, θα πρέπει ο κάθε ένας να ελέγξει πολύ προσεκτικά σε ποια κατηγορία ανήκει, αν είναι παλιός, εάν είναι νέος, εάν είναι μετά το 93, εάν είναι πριν από το 92, αν είναι μετά το 2000, το 2002 κλπ. Και αφού τα ελέγξει προσεκτικά και δει τι τον εξυπηρετεί και το τι όχι και τι του οφείλεται από αυτό το κράτος, γιατί αυτό γι' αυτό ψηφίζονται, γιατί στο τέλος, εντάξει, δεν θα είμαστε μόνο εμείς οι χρεώστες, θα πρέπει αφού όλα αυτά να τα δει αναλυτικά να υποβάλει τα χαρτιά του, έτσι, διότι οι παράνοιες είναι απίστευτες.
0: Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα ασφαλιστικό

0: σύστημα.
1: Όχι, έχουμε πολλά.
0: Θα έλεγα για κάθε ασφαλισμένο ένα ξεχωριστό ασφαλιστικό σύστημα.
1: Έτσι.
0: Και χωρίς να έχω τίποτα με τους ανθρώπους, έχουν πλουτίσει οι λεγόμενοι εργατολόγοι τις τελευταίες δεκαετίες. Γιατί κανείς μας, ούτε εγώ ούτε εσείς, ούτε κανείς που μας ακούει, δεν είναι ικανός πλέον να μπορέσει να εξακριβώσει ακριβώς αυτό που περιγράψατε πάρα πολύ γραφειρά. Το δικαίωμά του, πόσα θα πάρει ή του οφείλουν κλπ. Άρα οδηγούνται κατά εκατοντάδες στα μεγάλα γραφεία των εργατολόγων, ιδιαίτερα της Αθήνας, μιλάμε με ποσά δυσθεώρετα, 500, 1000 ευρώ, για να μπορέσουν να καταλάβουν ακριβώς τι σύνταξη θα πάρουν, τι θα πάρουν από τα υπόλοιπα ταμεία, αν δικαιούνται και το καθεξής. Θα πρέπει επιτέλους το κράτος, πολύ σωστά το είπατε, να αναλάβει τις ευθύνες τους και να δημιουργήσει μια υπηρεσία.
1: Να σας πω, δεν φαίνεται εκεί, κύριε Μετζίνη, να θέλει να το κάνει αυτό, και σας διακόπτω και διακόπτω τον ηρμό της σκέψης σας, αλλά δεν φαίνεται να το θέλει να το κάνει αυτό, γιατί προς το παρόν τη βολεύουν κάποια πράγματα την ίδια πολιτεία σε ό,τι έχει να κάνει με το ασφαλιστικό, και μην ξεχνάτε ότι η ίδια η πολιτεία είναι μπερδεμένη από μόνη της, διότι δεν κάνει να ξεχνάμε το τι έχει κόψει, πώς το έχει κόψει, αν θυμάται πώς το έχει κόψει, πώς στη συνέχεια ήρθε ο Κατρούγκαλος, πώς στη συνέχεια ήρθε ο Βρούτσης, η Τουμπαλίν κλπ. Δεν νομίζω ότι η ίδια η πολιτεία με τους δικούς της τους αλγόριθμους να έχει βρει τα δικά της τα πατήματα.
0: Ποιος θα διαφωνεί σε αυτό, έχετε απόλυτα. Δεν διαφωνούμε. Εμείς πιέζουμε, εμείς ως συνταξιοχικό κίνημα πιέζουμε πρώτα απ' όλα να οι διαδικασίες, οι νόμοι, οι διατάξεις επιπλέον να απλοποιηθούν. Δεύτερον, να υπάρχει μια υπηρεσία δημόσια πέρα από το λογιστήριο του κράτους που σου λέει απευθύνσεις στο λογιστήριο. Αν κάποιος έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τέτοιες υπηρεσίες, καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατον. Μια ιδιαίτερη υπηρεσία που κάθε υποψήφιος συνταξιούχος να απευθύνεται εκεί και με έγκυρο τρόπο και έγκαιρο τρόπο να του λένε δικαιούσε τη σύνταξή σου σε 6 μήνες, θα πάρεις τόση σύνταξη, τόσο από τα υπόλοιπα ταμεία κ.ο.κ. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι οδηγούνται στους ιδιώτες με ποσά δυσθεώρητα, το ξαναλέω, ποσά μεγάλα. Και πολλές φορές υπάρχουν και λάθη που μετά τρέχεις και δεν φτάνεις προκειμένου να τα καλύψεις.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να μας άκουγε και να σας άκουγε και να μας άκουγε όλους αυτή η πολιτεία. Καλημέρα, κύριε Μετζίνη.
0: Καλή σας μέρα.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν, Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθια ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθια ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.

0: πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
1: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
2: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
1: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
2: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Olof Palma 93.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
6: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
7: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
8: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
9: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 7 Ιουλίου 2026, Σωτήριο Νέτος. 7 Ιουλίου 1936 γεννήθηκε, σας υπενθυμίζω, στα Ανόγια ο Αρχάγγελος της Κρήτης ο Νίκος Ξυλούρης. 7 Ιουλίου 2019 βουλευτικές εκλογές, να δω τις δηλώσεις που θα βγουν σήμερα. Με την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μέσα σε όλα αυτά εγώ βάζω στην κουβέντα και το νερό. Αυτό το νερό το περίφημο, γιατί άκουγα τις και διάβαζα τις δηλώσεις στον αθηναϊκό τύπο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κυρίου Παπασταύρου αναφορικά με το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση αυτή την εβδομάδα. Έτσι λοιπόν κάλεσα τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Βουρεξάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Δουργεράκη, καλά εσείς?
0: Γιατί οι κινήσεις είναι πάρα πολλές σε ό,τι έχει να κάνει με το νερό, διότι και την προηγούμενη εβδομάδα είχατε, αν μη τι άλλο, συνάντηση έτσι με στην Ένωση των ΔΕΙΑ όλης της χώρας, διότι ο κύριος Παπασταύρου είπε ότι είναι ανάγκη αυτή την ώρα η ολιστική διαχείριση του νερού, γιατί υπάρχουν 735 διαφορετικοί οργανισμοί διαχείρισης στη χώρα, με αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες έως και 70% σε κάποιες περιοχές και προβλήματα στην πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Αλλά δεν άκουσα να λέει βέβαια πολλά από την άλλη ο κύριος Παπασταύρου σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελλείψεις της πολιτείας, την αδράνεια της πολιτείας, τα έργα τα οποία δεν έχουν γίνει διαχρονικά μέχρι σήμερα για να μπορέσουμε να αποταμιεύουμε αυτό το χρυσό αγαθό που λέγεται νερό και είναι το ό,τι πιο πολύτιμο στις μέρες μας, έτσι?
1: Ακριβώς έτσι τα πράγματα, όπως τα λέτε. Μέχρι τώρα η ανάμαση ξεκάθαρα δεν υπήρχε καμία πολιτική για το νερό. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι μας. Περίπου, έτσι, για ξέρω ο κόσμος, περίπου 450 είναι η ενεργή πάροχη. Τώρα τα 400 που βρήκε ο κ. Παπασταύρου, δεν ξέρω, εμείς 450 περίπου ξέρουμε. Αν υπολογίσουμε τις ΔΕΙΑ που υπάρχουν, τους Δήμους που έχουν δική τους, δεν έχουν ΔΕΙΑ, τους ΟΕΒ, τις ΟΕΒ, περίπου 400-450 είναι οι κύριοι πάροχοι νερού, οι οποίοι πραγματικά τώρα κινείται, ξέρετε, αυτό που είμαστε πριν μια εβδομάδα, μας είχε καλέσει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας Υδάτων στην Αθήνα Δευτέρα-Τρίτη, για να μας προτιάσει την οργάνωση, το ρυθμιστικό πλαίσιο των υδάτων, κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση πλέον. Θέλουν πλήρη ενημέρωση, που δεν είναι λάθος, συμβαίνει σε όλες τις παρόχους, ΔΕΙΑ, Δήμους, το ΕΒ, όλους. Θέλουν ακριβώς τι συμβαίνει, τι νερό παρέχεται, τι νερό τιμολογείται, τι προβλήματα υπάρχουν, πόσο καιρό, ας πούμε, μια βλάβη ανακοινώνεται και πόσο καιρό κάνει να αποκατασταθεί. Θέλουν συνεχή ενημέρωση για τα στοιχεία όλα αυτά, την ποιότητα του νερού που υπάρχει, το ισοζύγιο των νερών, πόσο νερό μπαίνει, πόσο νερό τιμολογείται, πόσο νερό χάνεται, όλα αυτά, νομίζω αυτά δεν είναι λάθος που συμβαίνουν.
0: Και βέβαια δεν είναι λάθος. Όχι, κύριε Βουρεξάκη, έχετε δίκιο. Και βέβαια δεν είναι λάθος αυτό. Μόνο που είναι λίγο υποκριτικό, γιατί και πέρυσι τα ίδια λέγαμε, και πρόπερσι τα ίδια λέγαμε, και πριν από 5 χρόνια κάνοντας το ρεπορτάζ τα ίδια λέγαμε, και πριν από 10 χρόνια τα ίδια λέγαμε, με την πολιτεία, ακριβώς όπως το είπατε στην αρχή, παντελώς απούσα για να έρθει σήμερα, πότε, στο 2026, για να κάνει αυτή την καταγραφή όταν θα έπρεπε να την είχε κάνει πριν από 30 χρόνια, γνωρίζοντας, γιατί γνωρίζανε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, οι ταμιευτήρες οι οποίοι δεν υπήρχαν, οι υποδομές που δεν υπήρχαν, τα δίκτυα ίδρευσης, άρδευσης τα οποία δεν υπήρχαν και τις ανάγκες τις οποίες είχαμε. Δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά, έχετε δίκιο. Σας το αποδίδω αυτό το δίκιο στο λόγο σας. Αλλά μέχρι σήμερα η πολιτεία δεν έκανε τίποτα. Σήμερα, ένα τους 2026 που πνιγόμαστε, το λέω μεταφορικά το θέμα που πνιγόμαστε, ή που διψάμε, έρχεται να τα πει όλα αυτά.
1: Ναι, έχετε δίκιο, ακριβώς. είναι και το προσωπικό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ακούσατε ότι πραγματικά δεν έχει το ανάλογο προσωπικό για να μπορέσει να τα απεξέλθει ούτε ποσοτικά ούτε ποιοτικά για να μπορέσει να τα απεξέλθει αυτέ όλε τι προκλήσει, ειδικά αυτέ που έχουμε τη σήμερα ημέρα με την υψηλή που υπάρχει, με τα φαινόμενα που συμβαίνουν. Καταλάβατε, είναι αυτά που τα λέτε είναι ακριβώ έτσι. Κάτι αυτό το κάνουν και περισσότερο στοχεύουν, να σα πω, πλέον να περιοριστούν πάρα πολύ οι παρόχοι. Δηλαδή, θέλουν την ΕΙΔΑΠ να ελέγχει όλη την Αθήνα, το λεκανοπέδιο, Βιωτία, Κοκκίδα, Έδεια, είστε και Πελοπόννησο. Θέλουν την ΕΙΑΠ πάνω τη Θεσσαλονίκη να ελέγχει όλη τη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και όλα πέρυξ τη Θεσσαλονίκη και να γίνουν και κάτι περιφερειακή οργανισμό που είναι ο δικό μα ΟΑΚ, που έχει περιφέρεια Κρήτη, να γίνει κάτι ανάλογο στην Πελοπόννησο. Για να μπορέσει αυτό, εγώ πιστεύω, είναι σε ένα βαθμό, λογικό είναι σε ένα αυτό βαθμό, χρειάζεται. Από εκεί πέρα όμως χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται χρήματα, είναι δύσκολο να αποτυπωθούν τι συμβαίνει στην Ελλάδα με τα δίκτυα, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Μην φτάσουμε σε ένα καλλικράτη όπως έγινε, που ο Δήμος Ηρακλείου έγινε, άλλοι πέντε Δήμοι γίνανε σε ένα Δήμο και δεν ξέρουμε, ακόμα δεν ξέρουμε. Εμείς δηλαδή στη ΔΕΙΑΗ δεν ξέρουμε τι γίνεται με τα δίκτυα που είναι στον προφήτη Ηλία. Ήταν στου τότε Δήμου, δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει ακριβώ. Προβλήματα πολλά, να μην γίνει από την μια μέρα στην άλλη, όπω λέει και ο πρόεδρο μα, ο κ. Μαρινάκη. Παραλάβαμε το χάο πραγματικά που κανεί δεν ήξερε τίποτα και δεν μπορεί να τα απεξέλθει μετά, άμα δεν έχει γνώσει τι συμβαίνει. Καταλάβατε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πιστεύω εκεί είναι η κατεύθυνση. Και το άλλο που όμως που το διαβάζουν και μα το λέγανε και πάνω είναι η ανάκτηση κόστου. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι θα πρέπει το νερό να χρεώνεται όσο κοστίζει. Αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο. Όποιος δεν το κάνει, έχει πλέον, δεν έχει διατηρηθεί επάρκεια, είτε είναι εκτός παιχνιδιού, δεν μπορεί να πάρει μέρος σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε, πάει για κλείσιμο. Αυτό ήταν ξεκάθαρο, μας το είχαν πει, το διαβάσαμε και στον Ίνο Μασχιώτη του Παπασάβου, μας το έλεγαν και στην Αθήνα, στη ρυθμιστική αρχή, είναι ξεκάθαρο το ανάκτηση κόστους.
0: Με συγχωρείτε, αλλά αυτό το. Κύριε Βουρεξάκη, κάντε μου μια χάρη. Μετακινηθείτε λίγο, γιατί σας ακούω λίγο με διακοπές. Περνάει ή δεν περνάει το σήμα. Και η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρούμε και τον κόσμο. Ξέρετε, αυτό το νερό θα χρεώνεται όσο αξίζει. Την ώρα που ακούγεται ναι, μεν, εκείνο το αλλά είναι ακόμα πιο μεγάλο, πέντε φορές πιο μεγάλο και είναι ένα αλλά το οποίο σε φοβίζει. Τι θέλετε να πείτε ακριβώς με το νερό θα χρεώνεται όσο αξίζει?
1: Ναι, όσο κοστίζει, δεν μ' ακούσατε, όσο κοστίζει, αυτό λέει ανάκτηση κόστους. Το νερό σαν κόστη, επικεφαλίδα ανάκτηση κόστους. Δηλαδή το νερό αυτή τη στιγμή, η ΔΕΙΑ επιχεί, έχει 20 εκατομμύρια έκτοδα ετησίως. Θα πρέπει το νερό, οι λογαριασμοί που εκδίδονται να είναι αντίστοιχοι, να είναι ανταποδοτικοί 100%. Θα πρέπει να παίρνουμε 20 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να παίρνουμε παραπάνω 21, γιατί δεν είναι επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αλλά θα πρέπει αυτό που ξοδεύουν, αυτό να το παίρνουν με τους λογαριασμούς. Αυτό είναι εμένα.
0: Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Μην ξεχνάμε αυτό που είπατε πριν, ότι εμείς ακόμα μέσα σε ένα Δήμο Ηρακλείου δεν ξέρουμε οι παλιοί Δήμοι που εντάχθηκαν και έκαναν το μεγάλο το Δήμο Ηρακλείου ποια είναι τα δίκτυά τους και τι γίνεται. Οπότε δηλαδή όλα αυτά δεν είναι και τόσο κυριολεκτικά για να μπορούμε να αποδώσουμε στον καθένα μας αυτό το οποίο αξίζει το νερό, έτσι δεν είναι? Αλλά ούτε και να χρεώνονται οι υπόλοιποι αυτά τα οποία δεν έχουν οι προηγούμενοι.
1: Ακριβώς που τα λέτε είναι, καταλάβατε. Και είναι και το άλλο που τελικά δεν έχετε καθαρίσει ακόμα, που είναι πολύ σημαντικό, είναι το ενεργειακό κόστος. Δεν είπανε τίποτα το ενεργειακό κόστος. Δηλαδή, κάναμε και κουβέντα εγώ με τον κύριο Ψυχολιό, που είναι ο αντιπρόεδρος της ρυθμιστικής αρχής υπεύθυνος για τα ύδατα. Και του λέω τι γίνεται με το θέμα του κόστους της ΔΕΗ του ρεύματος. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση σε καμία ΔΕΙΑ να μπορέσει να τα απεξέλθει αν δεν μειωθεί το ενεργειακό κόστος, που τώρα είναι ίσο με το οικιακό κόστος. Δηλαδή η ΔΕΙΑ πληρώνει ό,τι πληρώνει κατοικίες. Δεν είναι δυνατόν 8 εκατομμύρια το 40% του τζίρου να πηγαίνει στο ενεργειακό κόστος. Αυτό πρέπει να μειωθεί οπωσδήποτε, είτε με το. Άμα υπήρχαν να γίνουν κάποιοι πάροχοι να δίνουν χαμηλές τιμές, ή να πάμε στο αγροτικό ρεύμα, ένα ειδικό τιμολόγιο που θα θα είναι πολύ χαμηλότερο, θα είναι το 50%. Ίσως βιομηχανικός, δύο βιομηχανίες έχουν και δεν έχουν ιδέα. Και γίνεται μεγάλη επεξεργασία του νερού στους βιολογικούς, να δεις το νερό από 400 μέτρα βάθους, καταλάβατε. Το παράδοξο είναι, αν είναι μια γιορτή στο Δήμο Ηρακλείου, πληρώνεται αγροτικό ρεύμα, και αν είναι μια γιορτή στη ΣΥΔΕΙΑ, πληρώνεται οικιακό ρεύμα. Δηλαδή ένα απλό πράγμα, σας λέω, μια απλή περίπτωση.
0: Μάλιστα. Αυτό το οποίο θα τεθεί από τη δική σας την πλευρά, σε τοπικό επίπεδο, σε αυτή την διαβούλευση ή σε επίπεδο Κρήτης, γιατί μιλάμε για συνολικές προτάσεις, ουσιαστικά δεμένες προτάσεις. Ποιο θα είναι, κύριε Βουρεξάκη, ποια είναι η δική σας η εισήγηση μέσα σε αυτή τη διαβούλευση?
1: Εμείς αυτό που θα... Εντάξει, τώρα θα κάνω μια σύνθεση με τον κύριο Μαρινάκη για να μπορέσουμε όλοι μαζί να παρουσιάσουμε, αν και τα έχουμε επανειμώσει τα προβλήματα της Κρήτης. Θα πρέπει να γίνει στην Κρήτη, ουσιαστικά πρέπει να γίνει μεγάλος έλεγχος, αυτό που πήγε πάρα πολύ είναι τι θα γίνει με το αδρευτικό νερό. Εκεί πέρα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι το 85% της γενικής κατανάλωσης αφορά το νερό της άδρευσης, οπότε θα πρέπει να γίνει πλήρης καταγραφή των αδρευτικών πόρων και καταναλώσεων, που είναι πολύ σημαντικό για μας να γίνει, για να ξέρουμε πού συμβαίνει, να συζητήσουμε τη διαχείριση, τι θα γίνει με το θέμα των υδάτινων πόρων, γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε τις γεωτρήσεις, έχουμε τον Αποσελέμη, το πράγμα των ποταμών, μεγάλα πράγματα εκεί πέρα, που πρέπει να γίνει, θα γίνει τη διαχείριση. Αυτά πράγματα όλα πρέπει να συζητηθούν. Θεωρώ ότι ο κ. Μαρινάκης τις επόμενες μέρες θα μας καλέσει όλους, ειδικά εδώ, ειδικά την ΠΕΤ, γιατί τώρα αφορά να κάνουμε προτάσεις πέρα από σαν Ελλάδα, σαν γενικά, αλλά και σαν Κρήτη. Διάβαζα κάποια στοιχεία την Κρήτη. Μας θεωρούν ότι έχουμε στην Κρήτη, υπάρχει μεγάλο ποσοστό μη τιμολογούμενο νερό, περίπου στο 49% γενικά ζητιέται, και δεν έχει και η ανάκτηση κόστος είναι χαμηλή, δηλαδή περίπου στο 64%. Δηλαδή ότι πολλές ΔΕΙΑ δεν έχουν υποβάλει.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό. Στο 49 ή στο 69.
1: 49 αφορά το μη τιμολογούμενο νερό. Δηλαδή νερό το οποίο χάνεται από τα δίκτυα, δεν τιμολογείται είτε λόγω χαλασμένων υδρομέτρων είτε λόγω κλοπών. Αυτό είναι 49% επίσημα για την Κρήτη. Ναι. Το άλλο ποσοστό είναι ότι η Κρήτη δεν έχει υποβάλει ακόμα. Γενικά μιλάμε, τι το ΔΕΙΑ έχει υποβάλει, δεν έχει υποβάλει ακόμα την ανάκτηση κόστους. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει, αυξήσεις ή μειώσεις για να μπορέσει να φτάσει στην ανάκτηση κόστους που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Για το κόστος που ξέρουμε εδώ στην Κρήτη είναι πολύ ακριβό.
0: Φαντάζομαι ωστόσο ότι μαζί με τα ξεράδα θα καούν και τα χλωρά. Και ότι όποιος κάνει αυτή τη σπατάλη είναι η σπατάλη. Αν η ΔΕΙΑ γενικότερα, που μπορεί να είναι η ΔΕΙΑ του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, της Χερσονήσου, των Σφακίων κλπ. Από τη στιγμή που το βλέπουμε συνολικά, θα πληρώσουν εκείνη τη ζημιά, εφόσον οι ίδιες ευθύνες ως επιχειρήσεις για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Εάν κάποιος κλέβει το νερό, βλέπε ενδεχόμενα το ΕΒ, βλέπε μεμονωμένους κάποιους απαραγωγούς, ό,τι είχε γίνει στο παρελθόν, θα είναι εκείνοι που θα πληρώσουν τη ζημιά και δεν θα το χρεωθεί ο καθένας από εμάς σε αυτή τη λογική και στη γενίκευση αυτής της λογικής, κύριε Βουρεξάκη. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα.
1: Ξεκάθαρα, 100% όπως το λέτε είναι.
0: Ωραία, για συνεχίστε.
1: Λοιπόν. Αυτό που λέτε είναι ξεκάθαρο πλέον και ξέρετε που πάει λογική. Γίνεται αυτό για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Γιατί πραγματικά δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχουν πολλές ΔΕΙΑ και πολλοί δήμοι οι οποίοι δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν το νερό. Αυτό είναι ειδικά κάποιοι μικροί δήμοι, κάποιες μικρές ΔΕΙΑ δεν μπορούν. Εγώ το έζησα και στην Αθήνα που δεν μπορούσαν ούτε καν να κάνουν τις μελέτες. Δεν είχαν σε θέση δηλαδή ούτε με ανθρώπινο δυναμικό, ούτε και θυματικά να μπορέσουν να υποστηρίξουν όλο αυτό που ζητάει η ρυθμιστική αρχή. Αυτοί πάνε για κλείσιμο. Κλείσιμο το ανοκλείσιμο για τσικώνευση, έτσι να το ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, αν ο Δήμος δεν μπορεί, μια μικρή ΔΕΙΑ δεν μπορεί να τα επεξέλθει, προφανώς θα συνεργαστεί με μια ΔΕΙΑ ομορήτηση που είναι πολύ μεγαλύτερη ή κάποιες μικρές πολλές να γίνουν μια μεγάλη για να μπορέσουν να τα επεξέλθουν.
0: Ωραία. Λέτε πανελλαδικά ότι υπάρχουν αυτή την ώρα 450 ενεργοί πάροχοι, αν θυμάμαι καλά το αρχικό νούμερο το οποίο αναφέρατε, και εκεί μέσα στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο αυτό το οποίο τίθεται είναι να μειωθούν το όσο λιγότεροι γίνεται, έτσι ώστε να μπορεί να ελέγχεται το νερό. Μία κεντρική ΠΔΙΑ, ένας οργανισμός σε κάθε περιφερειακή ενότητα, επιμέρους ενδεχόμενη ΔΕΙΑ μεγάλων πόλεων μαζί με τους ΣΤΟΕΒ, τι ακριβώς?
1: Ακριβώς έτσι που τα λέτε είναι, ξεκάθαρο, εντάξει. Να πούμε τα ίδια ότι 450 είναι πάρα πολύ. Αυτοί πάνε για να κάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρο τη σύνδρευση και τη άδρευση, όχι μόνο τη σύνδρευση, και τη άδρευση των περιοχών αυτών να ελέγχουν. Καταλάβατε. Είναι η ΕΔΑΠ μίσο για να μπορέσει να ελέγχει τα νησιά. Τι γίνεται με την ίδρυυση, άδρευση, τα νησιά δεν έχουν ιδιαίτερα, προφανώς δεν έχουν, και τα υπόλοιπα γίνονται σε περιφερειακοί οργανισμοί. Αυτή είναι εμένα, δηλαδή αυτά που διαβάζω και αυτά που νιώθω, είναι, αυτή είναι η κατεύθυνση που προσπαθούν να πάνε, το οποίο δεν είναι και πολύ λάθος. Χρειάζεται σε έναν βαθμό, αλλά χρειάζεται και με κριτήρια και με πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τις κρατάω αυτές τις πρώτες πληροφορίες. Σας ρωτώ ωστόσο προς το τέλος, στο Ηράκλειο, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, στο Δήμο Ηρακλείου, και πώς θα βγάλουμε το καλοκαίρι μας?
1: Ναι, κοιτάτε να δείτε, στο Ηράκλειο ευτυχώς είχαμε τις βροχές του Μαρτίου που σώσανε την πατήρα για πέρσι του χρόνου, μπήκαν 13 εκατομμύρια και μπήκαν στον Αποσελέμη. Περίπου θα μοιραστούν, έγινε προγραμματισμός για 2 χρόνια, 6 εκατομμύρια θα πάρουν οι Δήμοι Ηρακλείου, Χερσονήσου, Αγίου Νικολάου, με ποσοστό 60% το Ηράκλειο και από 20% οι άλλοι δύο Δήμοι. Με αυτό το νερό οριακά μας καλύπτει τις ανάγκες μας, οριακά όμως, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε νερό που περισσεύει, οριακά μας καλύπτει τις ανάγκες. Και ουσιαστικά αυτό που λέμε για το Δήμαρχο είναι τι θα γίνει με το θέμα του Αλμυρού. Γίνεται κάποια μελέτη, έχει γίνει μια μελέτη από τον
0: Μισό λεπτό. Πριν πάτε στον Αλμυρό, τα 13 εκατομμύρια κυβικά νερού στον Αποσελέμη, λέτε ότι είπατε τα ποσοστά τα οποία αναλογούν έτσι όπως θα διαχειριστούν σε κάθε Δήμο και ότι αεριακά μας καλύπτει. Εμείς δεν μένουμε ωστόσο μόνο σε αυτά, σαν Ηράκλειο. Δεν θα είναι ενεργοποιημένες οι γεωτρήσεις ή τις κρατάτε πίσω ανενεργές και καβάντζα, για να το καταλάβω το οριακό τι ακριβώς σημαίνει, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε τι έχουμε.
1: Με όλες τις γεωτρήσεις εν ενεργεία και το νερό αυτό καλύπτουμε οριακά τις ανάγκες. Δεν είναι γεωτρήσεις.
0: Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο η κατανάλωση των οικοκυριών και οι πάγιες ανάγκες που έχουμε σε κάθε μήνα. Να φανταστώ ότι το οριακά πηγαίνει, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε και τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν εξαιτίας του τουρισμού, ναι.
1: Ξεκάθαρα, αυτό είναι ξεκάθαρο που λέτε.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Στο Ηράκλειο υπολογίζουμε ότι πρέπει να έχουμε 6.000 Airbnb. Ζητάμε για κόσμο που αφορά περίπου 15.000 άτομα παραπάνω. Αυτά έχουν και αυξημένες καταναλώσεις. Όχι αυτό που λέτε, φυσικά εννοείται ότι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για πηγαίνετε στην κουβέντα και στην τελευταία αυτή σας φράση σε ό,τι έχει να κάνει με τον Αλμυρό, τι νεότερα υπάρχουν.
1: Ναι, εμείς εκεί που έχουμε εστιάσει είναι τι θα γίνει με τους δύο από το Ηράκλειο. Το μεγάλους αγωγούς που πλούν το νερό στο Ηράκλειο. Ο ένας είναι αγωγός Σωμαλίων, ο οποίος έχουμε ζητήσει με τον ΟΑΚ να μπορέσουμε να τον κάνουμε μάλια από Σελέμη και μετά να κατέβει στο Ηράκλειο, ώστε να μειωθεί πολύ το κόστος. Είναι περίπου 10 χιλιόμετρα, 8 χιλιόμετρα χρειάζεται ένας αγωγός, οπότε είναι πολύ πιο φθηνός από τα 35 χιλιόμετρα που χρειάζεται να διαπερθεί στο Ηράκλειο. Και ο άλλος που μας πραγματικά είναι να αλλάξουμε τον αγωγό της στήριξης, ο οποίος είναι ένας αγωγός παλιός. Μικρός αγωγός, δεν μπορούμε να πάρουμε καθόλου καμία νέα γεώτρηση από την περιοχή του Ψιλοίτη, από την περιοχή δυτικά του Ηρακλείου, διότι ο αγωγός μπορεί να φέρει 700 κυβικά στο Ηράκλειο, 700 φέρνει, δεν μπορούμε καθόλου να προσαρμόσουμε εκεί πέρα νέες γεωτρήσεις, οπότε ήδη έχουμε συζητήσει με διάφορους μελετητές να γίνει μια νέα μελέτη, να μπορέσουμε ένα κόστος περίπου στα 15 εκατομμύρια είναι αυτό μαζί με κάποιες ιδιωτήσεις, να μπορέσουμε να το εντάξουμε. Αυτό θα είναι μια μεγάλη βοήθεια για το Ηράκλειο. Και το τρίτο και το κυριότερο είναι με τον ΟΑΚ, ζητάμε συνέχεια, υπάρχει μια μελέτη του Υπουργείου ήδη από τον ΟΑΚ για τον Αλμυρό, που να μπορέσουμε, αν μπορέσει μεγάλο project, μπορεί να κάνει να φτάσει τα 80% εκατομμύρια, να μπορέσουμε να αξιοποιηθεί ο Αλμυρός, οπότε αυτό θα είναι μια σωτήρια λύση για όλη την Ανατολική Κρήτη, όχι μόνο για το Ηράκλειο, αλλά θα είναι και για την περιοχή του Αγίου Νικολάου και της Χερσονήσου, ίσως και νότια του Ηρακλείου. Είναι, καταλαβαίνετε, πολύ σημαντικό αυτό να... Θέλω να τελειώνουμε και με τον Αλμυρό, τόσο νερό στη θάλασσα, αμαρτία των Θεών, τόσα χρόνια.
0: Εντάξει, πολλές είναι οι αμαρτίες, είτε με τα έργα των ανθρώπων, είτε με τα έργα τα δικά μας, είτε με τα έργα της πολιτείας, είτε με τα έργα όλων μας, σε πάση περιπτώσει. Αλλά ας μην το πούμε τώρα και ας μην το πάμε παρακάτω. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Βουρεξάκη. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984.
2: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
3: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
2: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Μόνος είμαι. Άρε ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια
13: Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
14: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
15: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

Σας καλημερίζουμε από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Ήμασταν παρέα στο στούντιο με τον Παντελή Μπότση. Ακολουθεί ο Γιώργος Σαχίνης. Ευχόμαστε στον καθένα από εσάς τα καλύτερα. Μια καλή συνέχεια για την ημέρα που ήρθε.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
8: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
7: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
8: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
7: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
15: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
11: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
15: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
16: Λίθια ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
15: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
16: Λίθια ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
15: Και στο lithi.gr.
16: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
15: Στον Μπλε Κάδο τοποθετούμε συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο. Όχι κοινά σκουπίδια, όχι υπολείμματα τροφών.
16: Με τη σωστή διαλογή στην πηγή προστατεύουμε το περιβάλλον και το μέλλον μας.
15: ΕΣΤΑΚ, ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης.
16: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
17: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε καφές Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 65 λεπτά. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια, με γέμιση κακάο ή μιλφέι, μόνο 2 ευρώ και 46 λεπτά. Αρακάς φρόζα 1 κιλού, μόνο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
20: Ξεκινά σήμερα η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στο τραπέζι αμυντικές δαπάνες και το Ουκρανικό, στις 3 η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα Τρίτη, 7 Ιουλίου, για εκδήλωση πυρκαγιάς, οι περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Στη Φεστό την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τα εγγένεια της νεοσύστατης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Νέο εκτελεστικό σχήμα στην περιφέρεια Κρήτης και κατάργηση του θεσμού των εντεταλμένων συμβούλων που αφήνει αρκετά χαρτοφυλάκια χωρίς πολιτική υποπτία. Από σήμερα Τρίτη σε λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα μνημονιακά δάνεια θα πληρώνουν οι Έλληνες φορολογουμένοι ανεξάρτητα από την αποκλιμάκωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ έως το 2070. Τα ζητήματα της οικονομίας εξακολουθούν να πυροδοτούν την πιλωτική αντιπαράθεση που διευρύνεται σε κρίσιμα πεδία, με τους τόνους να ανεβαίνουν και να εστιάζονται στην ακρίβεια, το κόστος ζωής και στην υπόθεση των υποκλοπών. Συνάντηση της ΑΔΕΦΗ με την Ομοσπονδία Εφοριακών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Επιστολές στον Πρωθυπουργό και την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας έστειλε η Ελληνική Οδοντιατρική Εταιρεία, αναδεικνύοντας τη διαρκή υποβάθμιση της στοματικής υγείας στη χώρα. Απολογούνται οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 39 και 40 ετών για διακίνηση ναρκωτικών, όπως και ροζ κοκαίνης, στο Ηράκλειο.
19: 9.84. Ο καιρός.
20: Γενικά εθρίος ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως τα 7 μποφόρ κατά τόπους, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου.
19: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας, γεια σας. Τρίτη, 7 ο μήνας. Της Αγίας Κυριακής σήμερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Κυριακή δεν κάναν, παρότι ο διάολος ανακατεύτηκε μέχρι και με τις κόκκινες κάρτες. Παρέα με τον Ιφαντίνο ο Τραμπ και τα μπικικίνια. Παρόλα αυτά το Βέλγιο φιλοδόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες με 4 γκολ και τους έστειλε σπίτι τους, εκεί που είναι δηλαδή. Και έτσι ένα πολιτικό θέμα που δημιουργήθηκε κατά μείζωνα λόγο μεταξύ ευρωπαϊκού και αμερικανικού χώρου με τη FIFA και τα μπικικίνια μπροστά έκλεισε με εμφατικό τρόπο. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί πρωινή φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η τουρκική προεδρία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που ξεκινά σήμερα. Η τουρκική προεδρία έδωσε μία φωτογραφία μες στο ρομαντισμό και τα μέλια του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εμφανίζονται χέρι-χέρι, κράταμε να σε κρατώ, την αριστερή χείρ ο Ρούτε, τη δεξιά ο Ερντογάν. Πολύ μπο ρόμανς εξελίσσεται η κατάσταση, άντρες και παλικάρια γίναμε μαλλιά κουβάρια. Είναι της απομονώσεως της Τουρκίας. Αλλά βρε καϊνάρια, το ταξίδι του Τραμπ που θα γινόταν στην Αθήνα που είναι? Διότι αύριο πάει Άγκυρα. Να θυμίσω ότι έλεγε η πρεσβεία και η κυρία Κίμπερλι, τα ΜΜΕ και οι λοιποί, περίπου μας έλεγαν ότι ο Τραμπ την ημέρα της ανεξαρτησίας θα εκφωνήσει βαρισίμαντη ομιλία κάτω από την Ακρόπολη, ίσως και από την Πνίκα. Φήμες που ελέγχονται ως ανακριβείς λένε ότι δεν έγινε η επίσκεψη γιατί ο Τραμπ τηλεφώνησε στο Μητσοτάκη στις 8 μετά μεσημβρίας ώρα Ουάσιγκτον να τον ενημερώσει για την απόφασή του να επισκεφτεί την Αθήνα, αλλά η κλίση ήταν 3 ώρα Ελλάδος μετά τα μεσάνυχτα και έμεινε αναπάντητη γιατί ούτε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Ντόκος βρισκόταν χαράματα κοντά στο τηλέφωνο.

ούτε ο Πρωθυπουργός, και ο Τραμπ νευρίασε και άρχισε τα καλά λόγια για τον Ερντογάν. Ζούμε υπέροχες στιγμές και άλλαξε πίστα και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά να προσφύγει στον Άριο Πάγο και να ζητήσει να μάθει τους λόγους που παρακολουθούνταν, διότι το είπα τρεις και από εδώ πάνε οι άλλοι. Τι του απάντησε η κυβέρνηση διαστόματος κυβερνητικού εκπροσώπου? Ότι εξελέγει ξανά βουλευτής το 23. Άρα άργησε σαν τον Άκη να θυμηθείς το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και απάντησε η πλευρά του Αντωνάκη, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει τη μίγα και μοιάζεται, θέλει να πει κάτι, με παρακολουθούσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η λεπτομέρεια που μάλλον αμφότεροι Μέγαρο, Μαξίμου και Σαμαράς ξέχασαν για διαφορετικούς λόγους είναι άλλη όμως. Μετά τις εκλογές του 23, που όντως εξελέγει, επανεξελέγει ο Σαμαράς, όπως λέει η κυβέρνηση, είχαμε την απόφαση στις 26 Φεβρουαρίου του 26. Είναι του μονομελούς πλημελιωδικείου Αθηνών, 3 χρόνια μετά. Αυτοί την ξέχασαν. Και η μεν και η δε. Εκεί κρίθηκαν ένοχοι οι 4 κατηγορούμενοι για το Πρέταντορ. Και εκεί είναι που διαβιβάστηκε η δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για περαιτέρω διερεύνηση για απόπειρα κατασκοπίας και ενδεχόμενη διεύρυνση του αριθμού των κατηγορουμένων. Απόφαση την οποία έθαψε εκ νέου η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Αυτό το ξέχασαν. Και αφού το ξέχασαν, είπε και η κυβερνητική πλειοψηφία σήμερα στη Βουλή να περάσει μπάι την ιστορία του Ντίλιαν και να μην τον καλέσει, όπως ζητάει η αξιωματική αντιπολίτευση και τα λοιπά κόμματα, να καταθέσει. Άρα νέο μπάζωμα. Διότι 2/5 προβλέπει ο κανονισμός προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική παρουσία των δύο εμπλεκόμενων. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας συγκάλεσε συνεδρίαση ώστε σε αυτήν να πάρθει απόφαση για το αν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα της αντιπολίτευσης. Με πιθανότερο να είναι ότι ο Ντίλιαν είναι ιδιώτης και δεν αφορά η διερεύνηση της υπόθεσης στη Βουλή. Καλημέρα στους φίλους Θεσσαλονικιούς και δει στην Ωρεόπολη και το Δήμο Παύλου Μελά για τρίτη μέρα εγκλωβισμένοι στις τοξικές αναπνοές. Και την ίδια ώρα το Μέτεο λέει ότι το 38% των δασών στην Αττική κάηκε τα 9 τελευταία χρόνια, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι δεν υπάρχει μέρημνα παρά μόνο τρεχάτε ποδαράκια μου πυροσβεστική και 112. Λέει και ο φίλος μου ο Αλέξανδρος, με αφορμή τις εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, μεταξύ άλλων και κοντά στο Ρεόκαστρο, που από την καύση συνθετικών υλικών τοξικό νέφος κάλυψε τα δυτικά της πόλης, να δούμε λέει κάποια στιγμή κανέναν υπεύθυνο να μας πει και κυρίως κανέναν αναλυτή, διότι έχουμε χορό εκατομμυρίων για εναέρια μέσα και ιδιώτες, αλλά μάλλον δεν φαίνεται να είναι τα κατάλληλα. Και όλα αυτά ενώ έχει μπει για τα καλά το μέσο του καλοκαιριού και οι γνώριμοι θόρυβοι των κινητήρων των πυροσβεστικών αεροσκαφών, το σόου με θαυμαστή ακρίβεια συνεχίζεται. Έχουμε πυρκαγιές, αλλά κανείς δεν ρωτάει τι έγινε για να προλάβουν το κακό. Και απλά ο αρμόδιος υπουργός πάει πέρα δόθε. Έχει λειτουργήσει ο μηχανισμός που λέγεται πολιτική προστασία? Ή είναι όλοι τους για να ενημερώνουν πόσα σπίτια κάηκαν, χωρίς να λένε τι μέτρα έχουν πάρει για να μην καούν? Προφανώς και η λήψη μέτρων δεν σημαίνει αποκλεισμό των πυρκαγιών, σημαίνει όμως προετοιμασία για τη σωστή αντιμετώπιση που δεν την έχουμε.
Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα. Έχουμε, λέει, επιστροφή στην κανονικότητα. Εννοεί του καλοκαιριού. Ο κύριος Γιώργος από το Ελσίνκι λέει καλημέρα σε όλους και φυσικά στον κύριο Νίκο με την αξεπέραστη ατάκα του τον ήπιαμε. Θερμούς χαιρετισμούς από το δροσερό και βροχερό Ελσίνκι. Η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 12 βαθμούς Κελσίου, θυμίζοντας περισσότερο φθινόπωρο παρά Ιούλιο. Μάλιστα. Λέει ο Χάρης την καλημέρα. Για άλλη μια φορά οι αποφάσεις κοινωνίας πέφτουν στο κενό. Στο Δήμο Δοδόνης οι ανεμογεννήτριες θα στέκονται σαν δαμόκλειο σπάθη, όχι για φέντες αλλά για δούλους. Γυρίζω όλη την Ήπεθρο στη Γερμανία, όλες μα όλες οι ανεμογεννήτριες είναι μέσα σε σπαρμένα χωράφια που σίγουρα πληρώνουν νίκη. Όλες οι στέγες έχουν φωτοβολταϊκά και να πω ότι έχουν τον ήλιο της Ελλάδας. Καλημέρα, λέει ο Φώτης. Οι άνθρωποι που αγαπάμε δεν φεύγουν ποτέ από την ψυχή μας. Φυλαχτά γίνονται και μένουν πάντα δίπλα μας. Όσο χτυπάει αυτή, να είστε καλά και να έχετε ζωντανή τη Μαρία στις καρδιές σας. Ο Νίκος λέει όχι μόνο τον ήπιαμε, απαντά και στο Γιώργο στο Ελσίνκι, αλλά και τα κάψαμε. Δοξάστε μας. Ο Λευτέρης λέει κάπου στο Σουδάν σκοτώνονται δύο μουσουλμανικές στρατιωτικές μαφίες για το ποιος θα αρπάξει την εξουσία. Βασικά δύο μαφίες, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Ένας εμφύλιος, αυτό το λέω εγώ, που ξεκίνησε από δύο Σουδανούς στρατηγούς που τους χρηματοδοτούν και τους εξοπλίζουν άλλα μουσουλμανικά κράτη, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία. Η Ευρώπη δεν τον ξεκίνησε τον πόλεμο, δεν τον θέλησε. Τώρα, Λευτέρη, να σου πω, η Ευρώπη δέχεται τις επενδύσεις των κρατών που λες, όπως και η Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση μαζί του. Χιλιάδες Σουδανοί, Μαλινοί, Αιγύπτιοι, Σομαλοί και άλλοι από μουσουλμανικές αφρικανικές χώρες φτάνουν κάθε μήνα στις ακτές μας ζητώντας άσυλο, στέγη, χρήματα και δικαιώματα. Γιατί δεν πήγαν στα πλούσια Εμμυράτα ή τη Σαουδική Αραβία? Γιατί πολύ απλά, λέει, εκείνοι κλείνουν τις πόρτες τους, δεν θέλουν να αλλάξουν τη δική τους κοινωνία. Εμείς όμως δεχόμαστε μέσα στο σπίτι μας ανθρώπους με τους οποίους δεν μοιραζόμαστε τίποτα ουσιαστικό. Και απειλούνται οι κόρες, τα παιδιά μας, ενώ οι πραγματικοί πέτοι των πολέμων συνεχίζουν ανενόχλητα τα παιχνίδια τους. Αυτό δεν είναι αλληλεγγύη, είναι αυτοκτονία. Η Ευρώπη δεν χρωστάει σε κανένα να διαλύσει τον εαυτό της για πολέμους που δεν προκάλεσε και για λαούς που δεν έχουν καμία σχέση μαζί της. Είναι καιρός να ξυπνήσουν και οι λαοί και οι ηγέτες της Δύσης. Μόνο που η Ευρώπη χρωστάει τις Μιχαλούς, παίρνει τα χρήματα από την πίσω πόρτα και δίνει μπικικίνια σε χώρες όπως η δική μας Λευτέρη, τους κρατάμε εδώ. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα, λέει, και στους υπόλοιπους υποψήφιους μετανάστες ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Θα μας διώξουν όλους και εμείς πετάμε αϊτό, αμόλα, καλούμπα. Πού να δεις τι γίνεται στον πρωτογενή τομέα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Δεν παλεύεται, λέει, αυτό το έκτρωμα στα νότια προάστια του μεγάλου αστικού λεκανοπεδίου της Αττικής. Τι έκτρωμα πάνω στην ακτή. Δεν χρειάζεται να πας από την Ακρόπολη για να δεις ότι την ξεπέρασε. Και μόνο μια ματιά στην ακτογραμμή θα σου κάνει, Γιώργο, λέει, εντύπωση. Θα σε φτιάξω εγώ σήμερα, Κώστα. Λοιπόν, η Αναστασία Κορινθίου έγραψε ένα εκπληκτικό κείμενο και θέλω να σας το διαβάσω. Στον 41ο όροφο κάθονται 5 αμύλητες σκιές. Είναι τα φαντάσματα του Δημήτρη Πικιόνι, του Τάκη Ζενέτου, του Άρη Κωνσταντινίδη, του Αριστομένη Προβελέγγιου και του Αλέξανδρου Τομπάζη. Στην προηγούμενη ζωή τους υπήρξαν αρχιτέκτονες. Ένας γερανός αναβοσβήνει κόκκινα φώτα πάνω από το εργοτάξιο. Και πρώτος πάει τη σιωπή του ο Πικιόνης. Ντουμπάι γίναμε. Επιτέλους, για να μπορεί η Αθήνα να κοιτάζει αφιψηλού ψηλά τα προβλήματά της, απαντάει πικρόχολα ο Προβελέγγιος. Και τι περίμενες δηλαδή, Δημήτρη? Να μαζέψει ο Λάτσης πύληνα κεραμίδια ακροκέραμα από νεοκλασικά και σπασμένα κιονόκρανα για να αποκτήσει ο πύργος ταυτότητα?
ρώτησε ο Ζενέτος συμπληρώνοντας. Ας μην είμαστε αρνητικοί. Άλλοι θα μένουν μέσα και άλλοι θα τον φωτογραφίζουν απ' έξω λέγοντας «Κοίτα που πήγαν τα σπίτια μας που πήραν οι τράπεζες». Καταλαβαίνω την ηρωνία σου Τάκη, αλλά εμένα φίλοι μου ξέρετε τι με τρομάζει. Όχι ο ουρανοξύστης, αλλά η έλλειψη φαντασίας. Κάποτε η τεχνολογία ήταν υπόσχεση κοινωνικής αλλαγής. Τώρα είναι εφαρμογή για να ανοίγεις τις κουρτίνες από το κινητό, είπε ο Ντομπάζης. Ο Κωνσταντινίδης ανάβει τσιγάρο, παίρνει μια χούφτα πλαστικό χώμα από τη διακοσμητική γλάστρα και ψιθυρίζει. Αυτό εδώ δεν είναι τόπος για ανθρώπους, είναι επένδυση για φαντς. Εσύ Δημήτρη έψαχνες τα μονοπάτια της Ακρόπολης πως περπατά το σώμα μέσα στο φως. Εδώ σχεδιάζουν πως θα παρκάρει η Μαζεράτη στο υπόγειο. Μια ολόκληρη γενιά Τάκη νόμισε ότι μοντερνισμό σημαίνει ύψος και γυαλί. Ενώ μοντέρνο είναι να ξέρεις που πατάς. Ο Κωνσταντινίδης γέλασε πικρά. Ναι, γιατί εσύ έβλεπες ανθρώπους να απελευθερώνονται. Αυτοί εδώ βλέπουν τετραγωνικά να ανεβαίνουν. Ο Πικιόνης τον διακόπτει. Παλιά φτιάχναμε αυλές για να μπαίνει μέσα ο ουρανός. Τώρα το Αττικό φως είναι background της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Ζενέτος κοιτάζει έξω από το παράθυρο. Ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο φουτουριστικό πράγμα στην Ελλάδα. Ποιο? Ένας ουρανοξύστης που δεν θέλει καμία σχέση με τη χώρα που τον έκτισε. Κάθε εποχή έχει τη φυσική και τη μεταφυσική της. Εμείς πιστέψαμε στη συνομιλία του κτηρίου με το τοπίο. Τώρα συνομιλούν οι γρανίτες με την Golden Visa. Πριν αποσώσει τα λόγια του Ντομπάζης, σηκώνεται όρθιος ο Προβελέγγυος. Παιδιά, αφήστε τις φιλοσοφίες και πάμε να σας κερευράσω στο αρεβουάρ. Το μπαράκι που έφτιαξα στην Πατησίων για να βρίσκουν απάγιο περιπλανόμενες ψυχές και χαμένοι έρωτες. Θα πιούμε μέχρι να γίνουμε λιώμα. Θα έρθω με ένα όρο, λέει ο Πικιόνης. Θα το ξενυχτήσουμε και με το πρώτο φως της ημέρας θα ανηφορήσουμε το λιθόστρωτο για να ξαναδώ το αναπαυτήριο του Λουμπαδιάρη. Το ξέρω πως το άφησα να ρημάξει. Είμαι όμως περίεργος να δω αν υπάρχει ακόμα εκείνος ο κοκκινολέμης που μου κρατούσε συντροφιά με το κελάι δεμά του, κρυμμένος σε ελιές και τα πεύκα. Ιστερόγραφο. Και ποια είναι δηλαδή αυτή η κυρία Ακρόπολη που θέλει όλο το ύψος και όλη τη δόξα για πάρτι της? Ο Λάτσης δεν δικαιούται κι αυτός ένα μερτικό? Το κείμενο της Αναστασίας Κορινθίου είναι εκπληκτικό, βάζοντας κορυφαίους αρχιτέκτονες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντός μας να μιλούν για την αισθητική της αθηναϊκής τρομάρα μου Ριβιέρας στον 21ο αιώνα. Και υπάρχει και ωραίο τραγούδι. Θέλω ευχαριστήσω το Λευτέρη το μέρο που μας υπέδειξε το τραγούδι.

0: 1984.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 1907.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
4: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. Κυριακή 5 Ιουλίου, Γραμβούσα Μπάλος, μόνο με 60 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κρουαζιέρα. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
3: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
5: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Μόνωση. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
15: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Βαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Βαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
17: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
18: Κλιν, κλιν.
19: Τι είναι αυτό?
17: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
17: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
20: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι. Την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
21: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
22: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
23: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
22: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
24: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
25: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
26: Επιστρέψαμε. Λέει ο Θοδωρής, πού μπορούμε να βρούμε τη συνομιλία με τον Ζενέτο και τους υπόλοιπους αρχιτέκτονες? Στο φατσοβιβλίο, παιδιά, στο Facebook, Αναστασία Λατινικά τελεία Κορινθίου, θα δείτε τη σχετική ανάρτηση. Καταπληκτικό, λέει το κείμενο, καταπληκτικό και το τραγούδι, η Κατερίνα. Φίλοι μου, ο ουρανοξύστης είναι καμουφλαρισμένος πύραυλος, λέει ο Χάρης, που θα στείλει ο Πρωθυπουργός να κατακτήσει και το διάστημα. Ο Βασίλης λέει, το κακό είναι ότι οι ακροατές ακούγονται στα σχόλιά τους σαν να έχουν πάθει μια κατάθλιψη με κινησμό. Δεν αισθάνομαι οργή και αγανάκτηση. Χρειάζονται όμως αυτά για ανατροπές και αλλαγές. Καταπληκτική και εύστοχη, λέει, η συνομιλία που θα μπορούσα να τη βρω και η Μαρία. Το επαναλάβω μια φορά ακόμη. Στο Facebook, στο λογαριασμό, θα δείτε Αναστασία Λατινικά τελεία Κορινθίου και θα βρείτε το κείμενο. Έχει βεβαίως και τη φωτογραφία. Εν τω μεταξύ, στη σύνοδο στην Άγκυρα διέρευσαν οι New York Times ότι ο Τραμπ ετοιμάζεται, παρά τα όσα λένε στο Κογκρέσο, να πει ναι και στα F-35, το δωράκι δηλαδή, στον Ερντογάν, εκεί που παίρνει χεράκι-χεράκι ο Ρούτε τον Ερντογάν και προχωράνε προς τη σύνοδο. Αλλά η Τουρκία, θέρε παιδί μου, δεν μπορείς να ησυχάσεις. Τα θέλει όλα και καλά κάνει για τη χώρα της. Εμείς τι κάνουμε είναι το θέμα. Ήρθε τώρα αυτή η ενοχλητική πάντα ομοσπονδία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, να αποκαλύψει ότι οι Τούρκοι καταδολιεύουν και την ονομασία της φέτας, και παρότι το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη προειδοποίησε έγκαιρα, επί 9 μήνες δεν έγινε πράγμα, που λέμε και στην Κρήτη, και έχουμε την ονομασία φέτα από τουρκικές γαλακτοβιομηχανίες. Καλημέρα, κύριε Νίκο Κακαβά, πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.
27: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας, και θέλω να πω και συλληπιτήρια για την δημοσιογράφο που πέθανε, τα θερμά μου συλληπιτήρια.
26: Να είστε καλά, να τη θυμόμαστε όλοι. Να. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν?
27: Λοιπόν, όπως πάρα πολύ καλά είδατε, εάν δεν το είχαμε βγάλει στον αέρα εμείς, κοιμόντουσαν όλοι. Τώρα κοιμόντουσαν γιατί δεν ήταν ενημερωμένοι, κοιμόντουσαν γιατί κάναν τα στραβά μάτια, κοιμόντουσαν γιατί θέλουν να κλείσουν το μάτι στην Τουρκία. Αυτό είναι ένα έγγραφο το οποίο είδατε και σας στείλαμε σε όλους σας, το οποίο είναι από την πρεσβεία της Ελλάδος στην Τουρκία και που κρούει τον γόνατο του κινδύνου εδώ και ένα χρόνο. Και λέει, τι λέει, πάρα πολύ απλά, ότι πάμε για την καταστροφή της φέτας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο είναι η ναυαρχίδα των εξαγωγών, όπως είναι η φέτα, που είναι κατοχυρωμένοι μετά από τους αγώνες, μετά από τις τρικλοποδιές, που και συγχαρητήρια στη χώρα μας που την καθιέρωσε, γιατί ακριβώς φέρνει τεράστια προσθετική αξία. Ήρθανε οι Τούρκοι βρίσκοντας τερτύπια, όπως κάνουν για όλα τα θέματα, να μπορούν να πουλούν, το λευκό τυρί ως φέτα και να κάνουν το χατήρι και της Αμερικής και του Καναδά αλλά και της Γερμανίας, η οποία προσπαθούσε, και της Δανίας, τόσα χρόνια για τους δικούς τους οικονομικούς και εμπορικούς λόγους, έτσι, να πει ότι ξέρετε κάτι, η φέτα, αυτό που έχει καθιερώσει η Ελλάδα εδώ και 20 χρόνια, δεν είναι τίποτα παρά είναι ένα λευκό τυρί όπως είναι όλα τα άλλα.
1: Άρα μπορεί να παίξει και ρόλο κερκόπορτας η Τουρκία για όλους τους ενδιαφερόμενους.
27: Είναι εθνικό θέμα, το οποίο είναι ακριβώς όπως είναι η κυριαρχία της χώρας μας. Όπως προασπίζουμε τα σύνορά μας και καλά κάνουμε, έτσι λοιπόν πρέπει να προασπίσουμε και την αυαρχίδα των εξαγωγών μας, που είναι η φέτα. Ξέρετε πολύ καλά τι εξαγωγές κάνουμε, πόσα εκατομμύρια έρχονται στην εθνική οικονομία, και όλα αυτά λοιπόν πάνε να μας τα καταστρέψουν με πλάγιους τρόπους, προσπαθούντας να κάνουν διάφορες διακυβερνητικές συμφωνίες, ξεπερνώντας τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κακαβά, μήπως νομίζαν ότι κάνει φάρσα το προξενείο σε κανένα σύμβουλο εθνικής ασφαλείας και το προσπέρασαν?
27: Πολύ πιθανό αυτό.
1: Ναι, γιατί εδώ
27: αυτό,
1: οι ποσότητες των τουρκικών γαλακτοβιομηχανιών, όπως εσείς έχετε εντοπίσει, είναι απίστευτες, είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή πλημμυρίσουμε λευκό τυρί και την ίδια ώρα μιλάμε για μια κτηνοτροφική παραγωγή στην Ελλάδα, γαλακτοκομική, η οποία διαρκώς υπολείπεται. Άρα εδώ θα μας πνίξει η ιστορία.
27: Ακριβώς. Και ξέρετε ότι αυτό είναι από τις 21 Δεκάτου του 2025. Δηλαδή δεν είναι τωρινό, δηλαδή δεν έγινε πριν από ένα μήνα. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχει εδώ και ένα χρόνο περίπου, και όπως βλέπετε, αντί να ασχολούνται με την με την προάσπιση των συμφερόντων του πρωτογενή τομέα, γιατί εδώ μιλάμε για βιομηχανία, δεν μιλάμε για μια βιοτεχνία, έτσι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, αντί να ασχολούνται με αυτά, ασχολούνται με το αν παίρνουν τις επιδοτήσεις οι γνωστοί άγνωστοι, που όπως είδατε την Παρασκευή βγήκε και η απόφαση, που είναι απόφαση πιλότος, για την καταδίκη κακουργήματος σε Μελά και Ρέπα.
1: Ναι, μισό λεπτό εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, έπαιξε πηχιαία οι 58 κριτικοί που δηλώναν, και καλώς έπαιξε, εκτάσεις στην Καστοριά μέχρι τα Σκόπια, αλλά το άλλο που λέτε του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και πολιτικού στελέχους του κυβερνώντος κόμματος και της τεχνικής διευθύντριας πέρασε τον Τούκου.
27: Κοιτάξτε, εδώ θα θέλω να σας πω το εξής, ότι να ξέρετε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο, τουλάχιστον όσον αφορά εμάς, ήμασταν πρώτη είδηση σε όλα τα κανάλια, έτσι. Και εγώ τουλάχιστον προσωπικά έδωσα πάνω από 7 ραδιοφωνικές συνεντεύξεις.
1: Εσείς. Αλλά μετά το φάγει η μαρμάγκα.
27: Καλά, δεν καταλάβατε. Διότι αυτή τη στιγμή έγινε μεγάλο σούσουρο, και αυτή τη στιγμή δεν είναι τα δύο πρόσωπα, είναι το ότι έρχεται από πίσω. Όλοι αυτοί που στηρίζαν αυτό το σύστημα για να μπορέσουν να δίνουν τις επιδοτήσεις στους απατεώνες και όχι στους πραγματικούς αγρότες. Και θα σας πω δύο πράγματα. Έτσι. Ποια ήταν η δήλωση του Μαργαρίτου Σχοινά την Παρασκευή? Ότι εγώ, σαν καινούριος υπουργός ΙΠΑΤ, δεν θέλω να θυμάμαι το φαύλο παρελθόν των προηγούμενων υπουργών. Τους έχει αδειάσει όλους και βλέπετε να μιλάει κανείς από τους προηγούμενους. Κανένας. Και δεύτερον, τι είπε ο Πρωθυπουργός στο TikTok που έχει, γιατί εγώ δεν τα παρακολουθώ, με ενημερώνουν οι συνεργάτες, ότι από τα 600 εκατομμύρια, τα 160 εκατομμύρια, άμα ήταν το παλιό σύστημα, δηλαδή αυτό που δικάσανε, και προσέξτε, αυτό το δικαστήριο ήταν ελληνικό, παραπέμφθηκαν και στους Ευρωπαίους εισαγγελείς, καταλαβαίνετε, θα ακουμπήσουν και πολιτικά πρόσωπα. Είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι τα 160 εκατομμύρια, έτσι, θα πηγαίνανε στους απατεώνες. Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί, κύριε Σαχίνη, που μας κουνούσαν το δάχτυλο, που μας βρίζανε και που λέγαν διάφορα και μας απειλούσαν κιόλας, σήμερα πού είναι? Εμείς, να ξέρετε, και το θέμα της φέτας, το οποίο είναι κάτι το οποίο όχι μόνο θα το προασπίσουμε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, εμείς εγγυόμαστε στους Έλληνες κτηνοτρόφους να μας έχουν εμπιστοσύνη όπως μας έχουν μέχρι τώρα και όπως είδατε ότι πριν από, αν κάνω λάθος διορθώστε με, πριν από 25 μέρες, 27 μέρες είχε βγει ένα γκάλωπ στην Κρήτη που αφορούσε πρόθεση ψήφου και τι απασχολεί τους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι, είναι έτσι
26: σωστά,
27: όπως
26: σωστά.
27: Με ενημερώσαν οι συνεργάτες μου.
26: Μια χαρά σας ενημερώσαν.
27: Ορίστε.
26: Μια χαρά, μια χαρά.
27: Ωραία. Εκεί λοιπόν τι είδατε, ότι πρώτα είναι η ακρίβεια και μετά ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα, η χορήγηση των επιδοτήσεων στους σωστούς ανθρώπους, 40%.
26: Μάλιστα.
27: Άρα καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος πλέον, αυτό που δείχνουν όλα τα γκάλωπ, σαν θεσμός είμαστε οι μόνοι που μας εμπιστεύονται. Και αν θέλετε να δείτε τι είπανε λοιπόν και συνέντευξη τύπου και ο Υπουργός ΙΠΑΤ και ο Πιτσιλής και ο Χατζηδάκης, είπανε ότι από τους ελέγχους που κάναν οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι διεφάνει διαφθορά στις επιδοτήσεις.
26: Ναι.
27: Αλλά όμως να ξέρετε, μέχρι τώρα δεν μας έχουν καλέσει να μας πούνε.
26: Βέβαια, αλλά...
27: Ρε καλόπαιδα, ελάτε εδώ, σας εξυμνούμε, αλλά δώστε μας μια λύση. Γιατί το μυαλό τους είναι πάντα, μην κοιτάτε τώρα που είναι τέτοια η επικαιρότητα και προσπαθούν να μας υιοθετήσουν, που δεν θα το κάνουν ποτέ, αλλά το μυαλό τους, το σύστημα αυτό, είναι πώς θα τα κουκουλώσουμε και πώς θα ξαναπάρουν οι ίδιοι. Γιατί να ξέρετε ότι και σε αυτές τις πληρωμές που γίνανε, πληρωθήκανε άνθρωποι που είχαν κόψει τιμολόγιο για τριφύλλη κτλ. Κτλ. Με ένα λεπτό το κιλό. Δηλαδή, ναι μεν μπορεί να πήρανε 15% παραπάνω στη συνδεδεμένη γιατί ακριβώς μείνανε οι πραγματικοί, αλλά το θέμα των φω κτηνοτρόφων και το φω βοσκοτόπων παραμένει. Η οικία τσιάρα δηλαδή παραμένει. Εμείς όμως, να ξέρετε, επειδή θα έρθουν πολύ μεγάλα γεγονότα, να ξέρετε κάτι, όπως έχω πει επανειλημμένα, εσείς οι δημοσιογράφοι, εμείς οι γεωτεχνικοί και οι εισαγγελείς, καλοκαίρι δεν πρόκειται να κάνουμε από τα γεγονότα που θα ακούσουμε.
26: Άρα έρχονται κι άλλα, λέτε, αλλά μισό Βεβαίως. Λεπτό. Γιατί να μην σας υιοθετήσουν, κύριε Κακαβά, στους ελέγχους, όταν κοινοβουλευτικά κουκουλώνονται τα πάντα? Έχουν
27: Ακριβώς.
26: λόγο. Μάλιστα. Ακριβώς. Λέει εδώ ο φίλος.
27: Εγώ ήθελα να ξέρω αυτοί οι λαλίστατοι που βγαίνανε στην τηλεόραση, υπουργοί, πρόεδροι επικεφαλής της Εξεταστικής Επιτροπής που λέγανε ότι μην ακούτε, μην τους ακούτε αυτούς τους ανεκδιήγητους γραφικούς γεωτεχνικούς δημοσίους υπαλλήλους. Πού είναι σήμερα όλοι αυτοί να μας πούνε γιατί πως ένα πλημέλημα το κάνανε κακούργημα, δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και το στείλαν και στους Ευρωπαίους εισαγγελείς.
26: Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, θέλω να κάνω καλημέρα, λέει, καταρχάς τον κύριο Κακαβά. Κύριε Πρόεδρε, λέει, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Εάν αδιαφορούν να προστατεύσουν την ονομασία προέλευσης και τη φέτα, ποιος μου λέει εμένα ότι μπροστά στην όποια μπίζνα δεν θα εισάγεται φασόν λευκό τυρί από την Τουρκία, θα βαφτίζεται ελληνικό και μετά θα το τρώμε για φέτα, αν όχι εμείς οι τουρίστες? Ποια είναι η άποψή σας?
27: Όχι, αλήθεια λέει ο φίλος ακροατής, διότι αυτή τη στιγμή γι' αυτό έχουν υποβαθμίσει τις γεωτεχνικές δημόσιες υπηρεσίες, για να μην υπάρχουν έλεγχοι και να είδε εδώ πέρα, όπως λέτε και εσείς στην Κρήτη, μπάτε σκύλι και αλέστε.
26: Μάλιστα.
27: Γι' αυτό δεν μας θέλουν. Δεν είναι ότι, πώς να σας το πω, είναι γιατί δεν θέλουν ανάπτυξη. Θέλουν εισαγωγή, Mercosur και η Ελλάδα να είναι μπαταρία και ξενοδόχος. Άρα λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή σκεφτείτε τώρα, αυτή τη φέτα που μπορεί να την φέρνει, να την παίρνουν οι Βούλγαροι, οι οποίοι είπανε ποτέ δεν είχαμε κάνει έλεγχο, να την ονομάζουν φέτα, να τη φέρουν στην Ελλάδα, να γίνεται ελληνοποίηση, ψάξε να βρει ο καθένας και ο κάθε καψοκτηνοτρόφος που κάθεται και τον τρώει ο ήλιος, η βροχή, το χιόνι και προσπαθεί να φτιάξει τυρί και φέτα, αλλά ακόμα και οι βιομήχανοι οι ίδιοι, έτσι, γιατί όσες και ελληνοποιήσεις να κάνουν, έτσι, αν κάνουν, σε κάποια στιγμή θα πέσουν στον έλεγχο. Άρα λοιπόν, αντί να έχουμε ένα σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή θα ελέγχει τα πάντα, και πώς ελέγχουμε τα πάντα, όταν ξέρουμε πόσα εγωπρόβατα έχουμε, πόσα βοηδή έχουμε, τι παραγωγή έχουμε, ποια από αυτά που παράγουμε πάνε για ιδιωτικό κανάλι, είναι απλά όπως κάνει τη φορολογική σας δήλωση. Άρα λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μπορεί να παράγει τυχαίο νούμερο 10 εκατομμύρια τόνους φέτα, pop, και εμφανίζονται στην αγορά 20 εκατομμύρια, τους πιάνει αμέσως.
26: Θέλω να μου πείτε και κάτι άλλο, γιατί το πρόσεξα στην Ολομέλεια της Βουλής προχθές. Τι γίνεται με τα βιολογικά, διότι προχθές ο υφυπουργός, ο κύριος Ανδριανός, της Αγροτικής Ανάπτυξης, απαντούσε σε ερώτηση του βουλευτή εδώ, του Ηρακλείου, του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Μαμουλάκη. Και ο κύριος Μαμουλάκης είπε ότι απεντάχθη από τα βιολογικά προγράμματα που πιστοποιήθηκαν μέσω της ελεγχόμενης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Bioterra Cert, οι βιολογικές καλλιέργειες του υφυπουργού και της κόρης του. Και απάντησε ο υφυπουργός, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έκρινα λέει ότι δεν θέλω να συνεχίσω στα βιολογικά. Και ανταπαρήλθε ο βουλευτής λέγοντας, ναι, αλλά βιολογικός καλλιεργητής εμφανίζεται ο πρωθυπουργός, το οποίο εγκρίθηκαν, τα δικά σας δεν εγκρίθηκαν. Και λέει, αυτό είναι λαϊκισμός. Τι εννοείται, λέει, έχω δικαίωμα, έκρινα ότι αν είσαι υφυπουργός αρμόδιος για τα βιολογικά, να πενταχτώ. Είναι έτσι.
27: Λοιπόν, ακούστε.
26: Και τι γίνεται με τα βιολογικά.
27: Ο κύριος Σχοινάς έκανε την εξής δήλωση. Απένταξε τα βιολογικά και μαζί στους πραγματικούς βιοκαλλιεργητές, βιοκτηνοτρόφιους, βιομελισσοκόμους.
26: Ναι.
27: Έτσι. Οι οποίοι έπρεπε να είναι μέσα και να πάρουν πολλαπλάσια χρήματα, έκανε την εξής απλή τακτική. Πονάει διότι κόβει κεφάλι. Ακριβώς όπως παραδείχθηκε και ο ίδιος, διότι οι έλεγχοι τους οποίους κάναμε εμείς έδειξαν από 55 έως 75% απατεωνιές, και επειδή δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς, έτσι, το παραδέχτηκε και ο ίδιος, απένταξε τα μέτρα μέχρι νεοτέρας. Αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι υπάρχει σήμερα που μιλάμε κλιμάκιο της DG Agri που ελέγχει και στον ΕΛΓΟ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα βιολογικά 23-25. Είτε αυτά λέγονται ECOSHIMS, είτε λέγεται βιολογική κτηνοτροφία, είτε λέγεται βιολογική γεωργία, είτε λέγεται βιολογική μελισσοκομεία. Και όλα αυτά λοιπόν είναι μετά από εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Γιατί έχουν φτιάξει και έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχων των λεγόμενων ECOSHIMS. Άρα λοιπόν ξέρουν τι θα έρθει, ξέρουν τι τους περιμένει και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Ακούστε. Εάν ήθελε η κυβέρνηση σε όλα αυτά, είτε λέγεται άμεσες ενισχύσεις, είτε λέγονται οικολογικά σχήματα που καμία άλλη χώρα δεν έχει 19-20 που έχουμε εμείς, έτσι, και ακριβώς είχαν γίνει για να μπορούν να μπαίνουν οι απατεώνες και να επιδοτούνται με εκατομμύρια, όχι με χιλιάδες ευρώ, η σειρά είχε μπει αμέσως. Εάν ακούγανε αυτά που τους λέγαμε εμείς, οι πραγματικοί βιοκαλλιεργητές, βιοκτηνοτρόφοι, βιολογικοί κτηνοτρόφοι, βιολογικοί μελισσοκόμοι, mm-hmm. θα κυκλοφορούσαν με Jaguar και θα ήταν δικές τους, όχι από μαϊμού επιδοτήσεις.
26: Άρα πιστεύετε ότι φτάνει η ώρα να μάθουμε το εύρος του σκανδάλου με τα βιολογικά? Γιατί δεν,
27: ναι,
26: το
27: θα
26: έχουμε.
27: Έρθει και αυτό.
26: Θα έρθει.
27: Βεβαίως.
26: Μάλιστα. Το οποίο...
27: Περιμένετε, κάντε λίγο υπομονή και θα έρθει.
26: Άρα αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το καλοκαίρι θα γίνει πάλι το έλα να δεις.
27: Μα σας είπα, εσείς οι δημοσιογράφοι, εμείς οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι και οι εισαγγελείς δεν θα κάνουμε καλοκαίρι.
26: Λέει ο Χρήστος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Καλημέρα, λέει κύριε Κακαβά. Υπάρχουν τρόποι για να συνεχίσει η φέτα να είναι ελληνική, αρκεί να το θέλει η Ελλάδα. Πρώτον, να διευρύνει την αναγνώριση φέτας μέσω διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Δεύτερον, να καταχωρίζει και να επιβάλλει τα δικαιώματα της γεωγραφικής ένδειξης σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Και τρίτον, να ενθαρρύνει περισσότερες χώρες να αναγνωρίζουν τη φέτα ως προϊόν προστατευόμενης προέλευσης POP και όχι ως γενική ονομασία. Αλλά
27: χαιρόμαστε
26: κάνει...
27: πάρα πολύ τον κάτοικο του εξωτερικού που μας παρακολουθεί και χαιρόμαστε που μας διαβάζει, και αυτές είναι οι προτάσεις των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων.
26: Άρα εδώ είναι το κρίσιμο.
27: Ακριβώς.
26: Ναι.
27: Αυτές οι προτάσεις έχουμε κάνει. Είναι απλές, κατανοητές και χωρίς κόστος.
26: Ναι, από την άλλη όμως, κύριε Κακαβά, και τους Ευρωπαίους και εμάς μας βολεύει να είμαστε Ευρωπαίοι όπου βολεύει. Εκεί που δεν βολεύει δεν
27: Ακριβώς.
26: τρέχει τίποτα. Όλα καλά.
27: Δηλαδή, ακούστε, θέλουν να σας πουλάνε ένα πόνι ότι είναι τσάγκουαρ. Καταλαβαίνετε τώρα που να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, επειδή το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη είναι η ακρίβεια, τι θα σου λένε, ορίστε, εγώ σου έχω τη φέτα με 3 ευρώ. Από 11 στην πήγα 3 και θα καταστρέψουν τον πρωτογενή τομέα. Και για την υπόλοιπη Ευρώπη δεν έχει φέτα. Έτσι. Εμάς είναι η κυρίαρχη χώρα. Εμείς είμαστε ο παίχτης, ο δυνατός παίχτης. Και όμως αυτό το πράγμα, αντί να τον προασπίσουμε σαν κόρη οφθαλμού και να πάρουμε κεφάλια κατά το κοινό λεγόμενο, το αφήνουμε στην τύχη του και αφήνουν να αποφασίζουν άλλοι για μας.
26: Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας. Έχουμε 2,5-3 χρόνια τώρα, γίνεται χαμός, επιδοτήσεις, ΟΠΕΚΕΠΕ, σκάνδαλα, κτηνοτροφίες βιολογικά. Και είπαν οι υπουργοί, σωστά το λέτε εσείς, τον κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη αυτής της φαγοπιωτούρας που έχετε παίξει ως χώρος. Έχουμε αύξηση στα κενά που εντοπίζατε ως υπηρεσίες και ως ομοσπονδία προσωπικού?
27: Βεβαίως. Βεβαίως. Δηλαδή, α μην ακούτε αυτό που λένε το ένα προς ένα, είναι φεύγουν πέντε και έρχεται ένας. Γιατί με τις διαδικασίες που κάνουμε του ΑΣΕΠ, έτσι, καταλαβαίνετε ότι, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, φέτος έχουν φύγει 150 γεωτεχνικοί, η προκήρυξη που θα γίνει φέτος θα προσληθούν μετά από 3 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε έχουν φύγει 3 επί 150. Οι 150 λοιπόν που θα προσληθούν θα υπολείπονται των 450 που θα έχουν συνταξιοδοτηθεί. Είναι αυτό το κόλπο που σας έχω πει επανειλημμένα, είναι αναβολή και τραβηχτή. Δηλαδή πάμε, γιατί ο σκοπός τους είναι ο πρωτογενής τομέας να ελέγχεται όπως ήταν το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ήταν το σύστημα των τραπεζών, όπως ήταν το σύστημα των πιστοποιητικών οργανισμών που ερχόντουσαν σας δίνανε βεβαιώσεις, εσένα, εμένα και τους άλλους, ότι όλα πάνε καλά και όλα είναι βιολογικά, έτσι. Και από εκεί και πέρα να κάνουν πάρτι επιτίδη και να κονομάνει επιτίδη.
26: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Δεν λέω καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε μέσα στο καλοκαίρι.
27: Σας είπα, κύριε Σαχίνη, μην ελπίζετε σε καλό καλοκαίρι. Είναι τέτοια τα θέματα τα οποία θα είμαστε στην επικαιρότητα.
26: Μάλιστα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Κακαβά και στην Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Ευχαριστώ το φίλο το Γιάννη γιατί μας κάνει μια υπόδειξη και θα ήταν απρέπεια. Λοιπόν, στο Facebook η ανάρτηση είναι πράγματι της κυρίας Κορινθίου και όποιος ανατρέξει εκεί, Αναστασία.Κορινθίου, θα δει το ποστάρισμα. Το κείμενο όμως, και πρέπει να το διευκρινίσουμε, το εκπληκτικό αυτό κείμενο, είναι της κυρίας Χρύσας Κακατσάκη. Να το επαναλάβω. Για όσους ζητήσατε να βρείτε το κείμενο, θα δείτε, έχει και το ανοσιούργημα κομψοτέχνημα στον ουρανό φωτογραφία. Λοιπόν, θα το βρείτε στο λογαριασμό, το έχει αναρτήσει η κυρία Αναστασία Λατινικά, τελεία Κορινθίου, αλλά το κείμενο είναι της κυρίας Χρύσας Κακατσάκη. Γιάννη, σε ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση. Καλό είναι να αποδίδονται όλα. Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 984. Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και λέγες «Φύγαμε».
2: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
1: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
2: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
1: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93. Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξενών Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
7: Sorry, I don't understand.
1: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
7: Excuse me?
8: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν. σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
1: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
12: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
12: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
13: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
14: Λοιπόν, προχωράμε. Η είδηση έρχεται από τη Δαμασκό. Εκρήξεις ακριβώς, λέει, δίπλα, τώρα το πόσο ακριβώς δεν ξέρω, στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η γαλλική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον Εμμανουέλ Μακρόν, και μετά τη συνάντηση που είχε με τον Σάρα, ξέρετε τον Σάρα, αυτόν που, τον Αλτζολάνι, που αποκατέστησε τη δημοκρατία και τη χαμένη τιμή που είχε χαθεί επί Άσαντ και ήρθε και ανέπνευσε ο πλανήτης. Πήγε λοιπόν να γευτεί αυτή την αναπνοή ο Μακρόν και άρχισαν τα μπαμ και μπουμ. Λίγο πιο πάνω και πιο ανατολικά, στην Άγκυρα, ξεκινήσαν τα σωρόπια, είπαμε. Ο Ερντογάν χέρι-χέρι, καλοκαίρι είναι, με το Ρούτε. Φτάνει και ο Τραμπ, βγαίνουν και οι αμερικανικές εφημερίδες και λένε, μπορεί να το κάνουν και για αντιπολιτευτικούς λόγους, αλλά φαίνεται ότι φέρνει δώρα. Στην Αθήνα δεν ήρθε στις 4 Ιουλίου, μάλλον μας στέλνουν τον Υπουργό Πολέμου και έχουμε μείνει στον τάκο με τον τόκο. Αλλά δεν είναι μόνο

0: πολύ σωρόπι. Καλά, δεν παίρνει και κανείς κάτι διαφορετικό από το Ρούτε. Αλλά έρχεται και ο Τραμπ στην Άγκυρα και την ίδια ώρα εμείς μάλλον πάμε για να ακούσουμε τι θα προσφέρουμε μαζί με όλους τους υπόλοιπους στο ΝΑΤΟ και το ρόλο της Τουρκίας.
1: Θα σας εντυπωσιάσω με την έναρξη της επισήμανσής μου, εικάζω. Κύριε Σαχίνη, οι υποκλοπές υπονομεύουν την εθνική ανεξαρτησία. Δηλαδή, δεν βοηθάνε τις κυβερνήσεις που κάνουν τις υποκλοπές να διεκδικούν τα μέγιστα όταν πρόκειται για τη χώρα στο διεθνή καταμορισμό μετά την Νέα Γιάλτα στην οποία οδηγούμαστε τα τελευταία χρόνια. Με αφορμή και τον πόλεμο της Ουκρανίας και τον πόλεμο στο Ιράν. Πώς λοιπόν να μην παρακολουθούμε σαν φτωχοί συγγενείς όταν στην πραγματικότητα είμαστε εκβιάσιμοι? Πώς να μην παρακολουθούμε ως παθητικοί θεατές τις συζητήσεις που γίνονται για τα στρατηγεία στα Άδανα, στην Ατάλεια, στην Κωνσταντινούπολη, όταν έχουμε ουσιαστικά ως χώρα δεμένα τα χέρια? Από εκεί ξεκινούν όλα, βεβαίως και από το γεγονός ότι ήδη οι ίδιοι από την αρχή δηλώσαμε προβλέψιμοι και δεδομένοι σύμμαχοι. Η Τουρκία, με όλα της τα καλά και όλα της τα άσχημα, είναι ένας απρόβλεπτος σύμμαχος. Δεν είναι ένας δεδομένος σύμμαχος για καμία χώρα στην περιοχή, γιατί έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της. Και καμιά φορά αυτά μπορεί να οδηγούν σε καταστροφές και σε περιπέτειες, αλλά και καμιά φορά μπορεί να οδηγούν και σε καταστάσεις σαν και αυτή την οποία περιγράφεται τώρα εν ώψη της επερχόμενης συνόδου κορυφής. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον είναι, όπως γράφει σήμερα και η Εστία, ότι θα επιχειρήσουν να μας χρυσώσουν το χάπι και για τα F-35 και για τη συμφωνία που κάνουν οι Γάλλοι με τους οποίους εμείς έχουμε υπογράψει ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τους Τούρκους να τους πωλήσουν όπλα, και τη συμφωνία που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί αλλά είναι προς οριστικοποίηση που κάνουν οι Βρετανοί, κύριε Σαχίνη, με την Τουρκία. Θα προσπαθήσουν λοιπόν να μας χρυσώσουν το χάπι με τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Με τη διαφορά όμως ότι το μοντέλο επανίδρυσης της θεολογικής σχολής της Χάλκης δεν έχει καμία σχέση με τη σχολή όπως έκλεισε, αν θυμάμαι καλά, στις αρχές της δεκαετίας του 70.
0: Η Εστία το λέει, σήμερα καθαρά, ότι είναι υβριδικό, άντε να πω μια της μοδός έκφραση, υβριδικό, όπως το είπατε ακριβώς, θα είναι υπό τον έλεγχο τελικά της Τουρκίας.
1: Κύριε Σαχίνη, δεν είναι μόνο θα είναι υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Η θεολογική σχολή της Χάλκης έβγαζε πατριάρχες. Η καινούργια θεολογική σχολή που θα ιδρυθεί ως μεταπτυχιακό πρόγραμμα τουρκικού πανεπιστημίου θα κάνει δεκτούς και Τούρκους. Και Τούρκους που θα μπορούσαν να είναι Ορθόδοξοι, αν είναι Ορθόδοξοι, θα μπορούσε όμως να είναι και άλλου θρησκεύματος. Δεν είναι μια ιερατική σχολή όπως είναι το πάγιο αίτημα της Ορθοδοξίας. Είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ανοιχτό στον κάθε πολίτη ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας κτλ. Κτλ. Αυτό είναι κάτι πολύ εντελώς καινούργιο για να το πανηγυρίσουμε.
0: Παρ' όλα αυτά λέτε ότι είναι χρήσωμα του χαπιού και επειδή περιγράφετε, δίνετε ένα περίγραμμα, ξεκινήσατε εντυπωσιακά, η αλήθεια είναι, μας ευνηδιάσατε. Αν λοιπόν οι υποκλοπές βλάπτουν τις κυβερνήσεις που τις κάνουν και πρωτίστως τις χώρες που εκπροσωπούν, τότε η ιστορία των υποκλοπών που ανοίγει ξανά με ένα εμφατικό τρόπο μετά την κίνηση ενός πρώην πρωθυπουργού δεν είναι μια απλή ιστορία, να απαντάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι το 23 εξελέγεις βουλευτής ξανά, άρα το θυμήθηκες τώρα. Βεβαίως ξεχνάει, και μου κάνει εντύπωση και η πλευρά Σαμαρά το προσπέρασε, ότι υπάρχει μια απόφαση ενός χαμηλόβαθμου μεν, αλλά ισχυρή απόφαση δε δικαστηρίου το Φεβρουάριο του 26 που έχει αλλάξει τα δεδομένα.
1: Κοιτάξτε, ξεχνιέται και κάτι ακόμα, γιατί τρέχουν τόσο πολύ τα γεγονότα που ακόμα και αυτοί οι οποίοι μιλούν δεν θυμούνται τι έχουν πει. Είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι γιατί δεν είπε τίποτα στον κύριο Σαμαρά μέχρι το 2023 που ήταν οι εκλογές. Η απάντηση, κύριε Σαχίνη, είναι ότι είπε, θα θυμίσω, 7 Δεκεμβρίου 2022, Παλάς, εκδήλωση για το Ίδρυμα Σαμαρά, ομιλητής Αντώνης Σαμαράς, στην πρώτη γραμμή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναζητήστε το περιεχόμενο της συνομιλίας του κυρίου Σαμαρά. Τότε ακόμα δεν μιλούσαν για το Predator αλλά για την ΑΕΠ. Του λέει, βρείτε αυτούς που κάνανε τις υποκλοπές. Κατά πρόσωπο. Δεκέμβριος του 2022. Άρα δεν ισχύει η θεωρία ότι δεν υπόθηκε κάτι πριν από τις εκλογές του 2020.

0: 2023, αλλά με τόσο, είναι τόσο πυκνά τα γεγονότα από τα ανόγια, όπου μίλησε για πρώτη φορά ο Κώστας Καραμαλής τον Αύγουστο του 2022 πρώτος. Δεν το έκανε καν αριστερά αυτό, κύριε Σαχίνη. Και μετά ο Αντώνης Σαμαράς το Δεκέμβριο του 2022, ώστε ακόμα και αυτοί που τα λένε να μην τα θυμούνται, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι σημαντικότερο, να μου επιτρέπετε. Η υπόθεση των υποκλοπών θα μπορούσε να είναι υπό προϋποθέσεις. Δεν λέω ότι είναι σήμερα. Λέω όμως ότι θα μπορούσε να είναι η Halk Bank της κυβέρνησης. Θυμίζω στους ακροατές μας την Halk Bank ήταν ουσιαστικά υπόθεση της Ιρανικής Τράπεζας, την οποία εκβιάζαν οι Αμερικανοί τον πρόεδρο Ερντογάν πάρα πολλά χρόνια και τώρα έκλεισε αυτή η ιστορία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν κύριε Σαχίνη μιλάει ο Υπουργός των Εξωτερικών της χώρας ή ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, δεν μιλάνε μόνο με Έλληνες, μιλάμε και με ξένους. Μιλάνε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στην Ουάσιγκτον. Μιλάνε με τον Γάλλο Υπουργό Άμυνας. Όταν λοιπόν γίνεται παρακολούθηση των συνομιλιών του Υπουργού των Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών ή του Έλληνα Υπουργού Αμήνης, δεν παραβιάζεται μόνο η εθνική μας ένομη τάξη, παραβιάζονται, υπάρχουν αδικήματα και σε άλλες ένομες τάξεις, την Αμερικανική, τη Γαλλική, τη Γερμανική, και εκεί γίνεται η παραβίαση, ξέρετε, όταν γίνεται η υποκλοπή. Δεν υποκλέπτεται δηλαδή μόνο ο Υπουργός των Εξωτερικών που βρίσκεται στην Αθήνα, αλλά και ο Υπουργός των Εξωτερικών της Αμερικής που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον. Παραβιάζεται λοιπόν και άλλη εθνική ένομη τάξη. Προφανέστατα οι ξένοι δεν θα στήσουν δικαστήριο σαν το πρωτοδικείο του ταπεινό, το μονομελές, στο οποίο αναφερθήκατε εναντίον της Ελλάδος, αλλά και μόνο υπό την απειλή έναρξης μιας ακροματικής διαδικασίας σε ξένο έδαφος μπορεί να υποχρεωθείς να σιωπήσεις ή να μην κάνεις μια κίνηση που έχει και εθνική σημασία, όπως είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Να γιατί λέω ότι οι υποκλοπές υπονομεύουν την εθνική ανεξαρτησία και να γιατί επιμένω ότι δεν θα έπρεπε να το υποτιμούμε οι Έλληνες με τη λογική του αυτά γίνονται και θα γίνονται εις τον αιώνα τον άπαντα. Γίνονται, αλλά έχουν αποτύπωμα, αρνητικό εθνικό αποτύπωμα.
1: Είναι εύκολο μετά την προσφυγή και ενός πρώην πρωθυπουργού στον Άριο Πάγο να κλείσει υπόθεση? Σήμερα ακούμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο, μένει να αποδειχτεί. Τουλάχιστον έτσι διαρρέει η πλευρά της αντιπολίτευσης και δημοσιογραφικές πληροφορίες, η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή να μην καλέσει, για παράδειγμα, τον Ντίλιαν σε μια επιτροπή να καταθέσει. Υπάρχει αφενός μεν τέτοια μεθόδευση και απ' την άλλη είναι τόσο εύκολο πια όταν στην ιστορία αυτή εμπλέκεται η υπόθεση ενός πρώην πρωθυπουργού?
0: Κύριε Σαχίνη, τα έχουν κάνει κουλουβάχατα. Δηλαδή, τι εννοώ? Βλέπει κανείς συνεχείς αρνητικές απορριπτικές αποφάσεις μελών εξεταστικών επιτροπών ή επιτροπής θεσμών του Κοινοβουλίου να διερευνηθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών τη στιγμή που η κυβέρνηση λέει ότι αφορά 4 ιδιώτες και δεν εμπλεκόμεθα? Αν δεν εμπλεκόσαστε και αφορά 4 ιδιώτες, τότε τι εμποδίζει κανείς τη διερεύνηση? Βλέπετε ότι υπήρξε άρνηση και για το να συσταθεί εξεταστική επιτροπή. Υπάρχει άρνηση τώρα, κολυσιεργία με το επιχείρημα ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα ο κ. Ντίλιαν και ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ο τότε, για να συγκληθεί η Επιτροπή των Θεσμών. Αλλά τα έχουν, λέω, κάνει κουλουβάχατα, γιατί ενώ, ας πούμε, ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο προηγούμενος, ο κ. Τζαβέλας, λέει ότι είπε ότι δεν τίθεται ζήτημα εθνικής ασφαλείας και γι' αυτό έθεσε το φάκελο στο αρχείο, η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, η πλειοψηφία μάλλον της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική της Βουλής που ζητήθηκε, είπε ότι υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε Εξεταστική Επιτροπή. Τι ισχύει? Αυτά που λέει η δικαιοσύνη, αυτά που λέει το κοινοβούλιο, δεν ξέρω ποιος άλλος. Αλλά δεν είναι το μοναδικό θέμα αυτό. Ο κύριος Ντίλιαν έχει θέσει ένα αίτημα. Ζητάει πλήρη αθώωση. Δύο φορές στην τελευταία του δήλωση έλεγε τη φράση πλήρης αθώωση. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος. Δηλαδή η σφύρα είναι ότι πρέπει να περάσει κάποια τροπολογία προφανώς πρόδειλα αντισυνταγματική που μπορεί να συνιστά και τον ορισμό άλλων αδικημάτων, μόνο ότι θα νομοθετηθεί αν νομοθετηθεί, για να ικανοποιήσει τον κύριο Ντίλιαν, αν μπορεί να τον ικανοποιήσει. Και απ' την άλλη, αν δεν το κάνει αυτό, διατρέχει τον κίνδυνο να μιλήσει ο κύριος Ντίλιαν. Στην πρώτη περίπτωση, αν το κάνει, ρισκάρει κυβερνητική κρίση. Στη δεύτερη, αν δεν το κάνει, ρισκάρει να μιλήσει ο κύριος Ντίλιαν. Ήδη, κάτι που πέρασε κάτω από τα ραντάρ, ο Υπουργός των Εξωτερικών, κύριε Σαχίνη, ο κύριος Γεραπετρίδης, όχι ο Αντώνης Σαμαράς, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίδης, βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Sky, στην εκπομπή Ατέριαστη, και είπε ότι οι υποκλοπές πρέπει να διερευνηθούν, να διερευνηθεί ποιος έδωσε την εντολή, γιατί όπως είπε, αυτό είναι ρογμή στην ακεραιότητα της χώρας. Τα είπε αυτά ο Υπουργός των Εξωτερικών της Ελλάδος και μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου του κυρίου Μητσοτάκη, όχι ο Αντώνης Σαμαράς. Άρα εδώ το σταυροδρόμι δεν είναι επιτροπή θεσμών, αλλά τι ακριβώς θα γίνει. Εάν θα έχει μια μίνι κυβερνητική, μεγάλη κυβερνητική κρίση, όταν και ο Υπουργός επί των Εξωτερικών λέει αυτά τα οποία λέει, ή θα ρισκάρει να μιλήσει ο κύριος Δούλιαν και να πει ποιος έδινε τις εντολές.
1: Θέλω να απαντήσετε στο φίλο το Δημήτρη από το Γάζι. Λέει καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Κοτάκη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας λέτε ότι επειδή δεν ξέρουμε ούτε ποιος, ούτε γιατί, αφού κανείς δεν παραδέχεται κάτι, δεν ξέρουμε τελικά ούτε ποιος ή ποιοι έχουν μέρος ως αντίγραφο από τις επισυνδέσεις. Μπορεί δηλαδή να βρίσκονται κρίσιμες πληροφορίες σε χέρια τρίτων τρίτης χώρας, και αν ναι, μήπως τελικά είναι αυτό που τόσο τρέμουν όλοι και δεν πάει το πράγμα παρακάτω.
0: Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το οποίο λέει ο ακροατής μας. Έχει γραφτεί αυτό, αλλά εγώ δεν έχω κάτι περισσότερο να πω, να συνομολογήσω στοιχείο. Αυτό που έχω να συνομολογήσω είναι ότι από όσο διαβάσαμε, εάν ισχύουν αυτά, τα ηχητικά αρχεία με τις παρακολουθήσεις πολιτικών αρχηγών όπως ο κ. Ανδρουλάκης, με την έναρξη της, του σκανδάλου των υποκλοπών, καταστράφηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Καταστράφηκαν οι αποδείξεις. Δηλαδή, αυτό έχω διαβάσει, δεν το έχω από το Γενή Πληροφορία, αλλά το έχω διαβάσει σε σοβαρές εφημερίδες και μέχρι στιγμής δεν έχει διαψευστεί. Κοιτάξτε τώρα, εδώ πολλοί πιστεύουν ότι οι υποκλοπές είναι ένα παιχνίδι πολύ μεγάλο για μένα, για τον απλό πολίτη, ο οποίος καθημερινά έχει να αντιμετωπίσει τους δικούς του ταλκάδες.
1: Δηλαδή, ακρίβεια.
0: Την ακρίβεια, τα παιδιά, το φροντιστήριο, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, τη δόση του δανείου. Και οι υποκλοπές πολλές φορές του φαίνονται κάτι πάρα πολύ μακρινό. Δεν είναι όμως, όπως σας εξήγησα, γιατί αυτό μας δένει τα χέρια, με συνέπεια να υπάρχουν ήδη συνέπειες στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, οι ψαράδες μας να βγαίνουν να ψαρέψουν και να αντιμετωπίσουν, να τους κλέβουν τα γεύματά τους οι γείτονες. Η Κρήτη να πλημμυρίζει από μετανάστες και να μην πολύ λέμε και πολλά πράγματα, γιατί είμαστε σε αυτή τη θέση. Η υπόθεση λοιπόν των υποκλοπών δεν είναι μια απλή ιστορία, όπως και στα Τέμπη. Είναι πάρα πολλά αδικήματα σε ένα. Είναι παράνομη ακρόαση καταρχάς. Ξέρετε, στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, με βάση όσα συνέβησαν το 2004, τις παρακολουθούσαν οι ξένοι. Δεν παρακολουθούσε η Νέα Δημοκρατία τον εαυτό της και τους υπουργούς της. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο, η παράνομη ακρόαση. Το δεύτερο είναι, στο πλαίσιο των νόμιμων επισυνδέσεων, αν υπάρχουν αδικήματα υπουργών. Το λέω αυτό γιατί διαβάσαμε στον τύπο πληροφορίες ότι κάποιοι όδευαν στην Εθνική Οδό για να πάνε να πάρουν κάποια φερόμενα χρηματικά ανταλλάγματα και κάποιοι οι οποίοι γνώριζαν από τις υποκλοπές ότι πάνε να το κάνουν αυτό, τους γύριζαν πίσω με τη λογική «Πού πας, δεν μας ενημέρωσες». Έχουν γραφτεί αυτά κατά επανάληψη, κύριε Σαχίνη. Το τρίτο είναι προφανώς η υπονόμευση της εθνικής ανεξαρτησίας, για την οποία σας μίλησα πριν. Mm-hmm. Και το τέταρτο είναι η κατάλυση της προσωπικής ανεξαρτησίας του κάθε υπουργού στην άσκηση των καθηκόντων του. Διότι όταν ένας υπουργός γνωρίζει ότι τι έχει πει στα τηλέφωνα, αντιλαμβάνει και δηλώνει μετά ότι εγώ είμαι και αδιάφορος να ψάξω και να κάνω μηνύες για τις υποκλοπές, αυτό σημαίνει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του πολλές φορές δεν είναι τόσο ανεξάρτητος όσο θα έπρεπε να είναι με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους. Δεν είναι λοιπόν μια απλή ιστορία. Βλέπετε ότι μετά από σε κάθε κεφάλαιο που ανοίγει, μα υποκλοπές είναι αυτές, μα τα Τέμπη, ουσιαστικά υπάρχει η περίληψη της ηθικής χρεοκοπίας της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Ξέρετε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ξέρετε, κύριε Κοτάκη, επειδή όμως καλά το περιγράφετε εσείς, φαίνεται ότι αυτός ο εθισμός στο σύστημα μπερδεύει και τους πρωταγωνιστές, διότι από προχθές κυκλοφορεί πληροφορία και δεν έχουμε δει κανέναν να το διαψεύδει, ότι απεμακρύνθη από το Μέγαρο Μαξίμου, τώρα υπουργός ήταν, στέλεχος που είχε την ικανότητα να μετέχει Στη συνεδρίαση, λέει, των υπουργών υπό τον Πρωθυπουργό, εμφανιζόταν και άτομο που είχε ανοιχτό το τηλέφωνο και κατέγραφε τις αντιδράσεις του Πρωθυπουργού και των υπουργών. Τον πήραν, λέει, χαμπάρι και τον απομάκρυναν. Έτσι.
0: Τώρα λέτε, τώρα.
1: Τώρα, τότε. Πριν τρία χρόνια.
0: Γιατί πρέπει να σας πω ότι από την έναρξη της πολιτικής του πορείας ως αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετέπειτα ως Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, από όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον, όταν είναι σε κλειστούς χώρους δεν υπάρχει ποτέ κινητό τηλέφωνο.
1: Μάλιστα. Για φανταστείτε να βγαίνει αυτό τώρα. Δύο μέρες και δεν το διαψεύδει κανείς. Αλλά μου λέει εδώ πέρα ο Κωστής, τι κουράζεται, λέει ο κύριος Κωτάκης. Εμείς αντιμετωπίζουμε ακόμη και με αφέλεια τη μία φάρσα Ρώσων φαρσέρ στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού. Τι λέμε τώρα, λέει.
0: Κοιτάξτε, είναι τόσο μεγάλη απογοήτευση πολλές φορές με τη χειραγώγηση ότι δεν αλλάζει τίποτε ό,τι και αν κάνεις, ούτως ώστε ακόμα και συγκλονιστικά γεγονότα σαν και αυτό που σε άλλες χώρες θα είχαν οδηγήσει σε άμεσες παραιτήσεις να περνούν με σχετική άνεση και χωρίς πολύ μεγάλη πολιτική πίεση. Αλλά θα με συγχωρήσει ο ακροατής να του πω το εξής. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, αλλά για να μην υπάρχουν αδιέξοδα πρέπει να υπάρχουν και αντιπολιτεύσεις. Το λέω αυτό γιατί την Κυριακή εμείς επισημάναμε ότι το νέο κόμμα Ελλάς δεν εξέδωσε ανακοίνωση για την περίπτωση Ντόκου την επομένη της αποκάλυψής της. Το αντίθετο, και όταν το επισημάναμε την Κυριακή, τη Δευτέρα μόλις το κόμμα του κύριου Τσίπρα θυμήθηκε να εκδώσει ανακοίνωση για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον κύριο Ντόκο. Θα πω και κάτι παραπάνω. Εγώ δεν λέω ότι οι αρχιερείς μας, οι αρχιεπίσκοποι, οι μητροπολίτες μας δεν πρέπει να αμείβονται καλύτερα, αλλά όχι στο βαθμό που ανακοινώθηκε. Αλλά θα ήθελα να διερωτηθεί ο ακροατής σας. Είδε αντίδραση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, μα είχε εξασφαλίσει ο αρχιεπίσκοπος τη συνένεση. Είδε αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ. Είδε αντίδραση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Ούτε στη μία περίπτωση που σας είπα πριν για τον κύριο Ντόκο, για την περίπτωση του κύριου Τσίπρα, ούτε στην περίπτωση των αυξήσεων των αποδοχών των Μητροπολιτών. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αντιπολίτευση, προφανώς και εγώ δεν θα κουράζομαι ποτέ να τα λέω, αλλά δεν έχω και την αυταπάτη ότι είμαστε μοναχικοί καβαλάριδες, έτσι για να είμαστε συνεννοηθούμε. Είμαστε πλήρης ρεαλισμού του τι κάνουμε. Απλώς θέλουμε να έχουμε ίσχο το μαξιλάρι μας. Να κοιμόμαστε με ίσχο το μαξιλάρι μας. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Κωτάκη, έτσι όπως διαμορφώνεται το κλίμα και με όρους επικαιρότητας και πολλές φορές επικοινωνιακά επικαιρότητας. Εμένετε στην άποψη ότι θα έχουμε εξελίξεις που οδηγούν σε εκλογές αμέσως μετά τη ΔΕΘ ή πλέον μπορεί να τραβηχτούμε στο 27, άρα να πληρωθεί και η ρίση η διαρκώς επαναλαμβανόμενη του Πρωθυπουργού ότι όταν λέμε ολοκλήρωση τετραετία σήμερα είναι η επέτειος από την άνοδο στην εξουσία εδώ και 7 χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ποιο από τα δύο βρίσκεστε κοντύτερα ως εκτίμηση?
0: Μάλιστα, σήμερα συμπληρώθηκε λοιπόν η επταετία. Κοιτάξτε, αυτό αφορά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό υπό την εξής έννοια. Είναι μια πάρα πολύ απλή άσκηση, όσο και σας φαίνεται περίεργο. Όταν αποφασίζει να προκηρύξει τις εκλογές για να ζητήσεις αυτοδυναμία, γιατί αυτό είναι ο πήχης σου, η αυτοδυναμία, αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, πρέπει να είσαι με σχετική ασφάλεια σίγουρος ότι το αποτέλεσμα των εκλογών κάπως, δεν λέω ότι θα φτάσει στην αυτοδυναμία με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, θα προσεγγίσει τις επιδιώξεις σου. Διότι εάν δεν προσεγγίσει τις επιδιώξεις σου και προκηρύξει εκλογές και εμφανιστείς να καταγράφεις στις κάλπες με ένα ποσοστό 25, 26, 27% τότε όταν θα πας να καθίσεις στο τραπέζι με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς ή όταν θα γίνουν διερευνητικές εντολές, οι υπόλοιποι θα σου λένε εσύ προκήρυξες τις εκλογές για να πάρεις 37%, αυτή είναι η αυτοδυναμία. Και έχεις πάρει 27. Πώς μας ζητάς να είσαι ξανά πρωθυπουργός και πώς μας ζητάς να ξαναπάμε και σε εκλογές? Αυτό ο πρωθυπουργός δεν είναι ανόητος, το καταλαβαίνει. Δεν είναι αφελής. Γι' αυτό λοιπόν μετά την έκθεση εκτιμώ υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συντρέξουν και άλλα γεγονότα μέχρι την έκθεση, θα σταθμίσει την επίδραση των μέτρων που έχουν στην κοινή γνώμη οι ανακοινώσεις του για τις παροχές. Αν κουνηθεί η βελόνα θα ρισκάρει και θα πάει σε εκλογές. αυτή τη στιγμή έχει ετοιμάσει καθαρό διάδρομο για να πάρει αυτή την απόφαση. Έτσι, αυτό είναι σαφές. Εάν η Βελόνα όμως δεν κουνηθεί, θα αναγκαστεί να εξαντλήσει τετραετία υποστηρίζοντας ότι είναι θεσμικός. Αλλά εδώ βρισκόμαστε. Και λέω, αν δεν συντρέξουν άλλες προϋποθέσεις, υπό την έννοια ότι δεν θα υπάρξουν και εξελίξεις με το θέμα των υποκλοπών. Αυτό εννοώ.
1: Το ενδεχόμενο, κατά το μάλλον ήτον, δημιουργίας κόμματος Σαμαρά δεν μπορεί να κουνήσει τη Βελόνα προς τα κάτω.
0: Μα η Βελόνα κουνήθηκε προς τα κάτω στις ευρωεκλογές, κύριε Σαχίνια, από 41-28 άνευ Σαμαρά. Η μεγάλη έξοδος του Μεσολογγίου έγινε τότε και μου κάνει εντύπωση που στην ανάλυση μας, επειδή μας αρέσει να εστιάζουμε σε πρόσωπα, δεν παρατηρούμε την τάση. Σήμερα που μιλάμε, δεν μετριέται κανένα Σαμαρά στις μετρήσεις της κοινής γνώμης. Πώς είναι η πρόθεση ψήφου? Στις καλύτερες για τη Νέα Δημοκρατία είναι 23. Και στις χειρότερες 20-21. Η πρόθεση ψήφου, δεν λέω την αναγωγή. Στην αναγωγή υπάρχουν είναι άλλα τα κόλπα. Στην αναγωγή έδιναν και στις ευρωεκλογές 34%, αλλά στην πρόθεση ψήφου κάθισε. Άρα το πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη δεν είναι ο κ. Σαμαράς. Το πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη είναι οι πολιτικές του και αυτό δεν έχει καταλάβει. Προφανώς η ίδρυση ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά θα ακόμα περισσότερο θα επιδεινώσει τα πράγματα, γιατί θα βρεθεί απέναντι με έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό με τα πολιτευτικά, όπως το θυμάμαι. Πρώην πρωθυπουργός απέναντι σε πρώην πρωθυπουργό. Πρώην πρωθυπουργή, μάλιστα. Είναι και ο κύριος Τσίπρας απέναντι σε πρώην πρωθυπουργό, αλλά κατά μείζωνα λόγο πρώην πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό είναι δικό του κατόρθωμα. Εκείνος διέγραψε τον κύριο Σαμαρά. Γιατί παραπονείται?
1: Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα. Βλέπω εδώ πέρα το έχει κάνει με διαφορετικό τρόπο, αλλά ομοιάζει και ο Φώτης και ο Κώστας και η Αργυρούλα. Λέει, κύριε Κοτάκη, έχετε μία εμπειρία στο χώρο της δημοσιογραφίας, αναντίλεκτα μία αμφισβητήσιμη. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, εάν θυμάστε με τα πολιτευτικά, να έχει υπάρξει περίοδος, όχι σκανδάλους, σκάνδαλα είχαν όλες τις κυβερνήσεις, με τόσα σκάνδαλα που να ανοίγουν, να εμπλέκονται στελέχη, είτε υπουργοί, είτε υφυπουργοί, είτε γενικοί γραμματείς, είτε θέσεων κλειδιά πρόσωπα, κάθε φορά το ένα να διαδέχεται το άλλο, να έχουν συμβεί όλα αυτά, Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, και ωστόσο να υπάρχει ένα κλίμα αταραξίας ακόμη και σε πυλώνες του κυβερνώντος κόμματος.
0: Υπήρξε η περίοδος η Μύτη, αλλά την έχει προσπεράσει ακόμα και αυτή η σημερινή Νέα Δημοκρατία. Γιατί τα σκάνδαλα με τη Siemens τότε και με τα εξοπλιστικά αφορούσαν δισεκατομμύρια. Και αν ανατρέξει κανείς το τι συνέβαινε τότε, θα διαπιστώσει ότι πέριξ του τότε Πρωθυπουργού, η βασική του Υπουργή Άμυνας, Οικονομίας, Μεταφορών και αργότερα Οικονομίας, που ήταν τότε στο Σώμα Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, είχαν μεγάλες ποινικές εκκρεμότητες. Αυτή η περίοδος σήμερα τίνει να προσπεραστεί, όχι από μόνο από τις ποινικές εκκρεμότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Βλέπετε, κάθε μέρα συμβαίνει και κάτι. Καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταδικάστηκε ευρωβουλευτής, ένταλμα σύλληψης εις βάρος ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από το εύρος της οικονομικής ζημίας και κυρίως την έκθεση της χώρας, αυτό είναι το πρωτότυπο, έναντι διεθνών οργανισμών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Άρα, λέει κάτι αυτό για το εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, η αταραξία? Γιατί αυτό εδώ σημειώνουν οι ακροατές.
0: Δεν ξέρω πώς την εννοείτε εσείς την αταραξία. Εγώ μόνο αταραξία δεν βλέπω από τα μέσα, πρέπει να σας πω. Υπήρχε καμιά φορά στη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει κανείς να, επειδή με ρωτούν με την ιδιότητα του ρεπόρτερ, θα πρέπει να είναι κανείς ανήσυχος όταν υπάρχει πολλή ηρεμία. Όταν υπάρχει πολλή αναστάτωση και υπάρχει έκκληση ενέργειας, που καμιά φορά τα ζητήματα εκτονώνονται. Στην πολλή ηρεμία πολλές φορές γεννιόνται οι εκρήξεις.
1: Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Μανώλης Κοτάκης, το δικό του σχόλιο σήμερα πρωί Τρίτης. Βλέπετε, καλοκαίρι, εν μέσω θέρους, κύριε Κοτάκη, πάντως η πυκνότητα των γεγονότων είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Δεν έχουμε φτάσει καν στον Αύγουστο που κατά τον ΕΚΟ δεν υπήρχαν ειδήσεις, πάει και αυτό, αλλά τον Ιούλιο γίνεται το έλα να δεις, έτσι.
0: Κάθε κυβέρνηση έχει και τα Ιουλιανά της.
1: Το κρατώ αυτό. Καλημέρα κύριε Κοτάκη, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, με τραγούδι σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα.

0: 1384.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
6: Εσύ? Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
12: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
11: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
12: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
11: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
12: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
11: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
12: Και στο lithi.gr.
13: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης, από το 2000. Πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
0: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
18: Λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος, μήπως έχουμε ενσωματωμένη και κυβερνητική τελικά αντιπολίτευση ακούγοντας τον κύριο Κοτάκη. Ο Χάρης λέει, επιτελής των κομμάτων είναι κατώτεροι των περιστάσεων, πώς να αντιδράσουν έγκαιρα. Και ο Νίκος λέει, είναι ειδολογία πλέον τα σκάνδαλα και κυβερνάμε με μπούκομα συγκεκριμένης ομάδας πολιτών, στρατός κανονικός. Ο Βασίλης γράφει εδώ ότι στο βάλτο της πολιτικής αταραξίας στην Ελλάδα μόνο οι πολίτες μπορεί να φέρουν τα πάνω κάτω αν το αποφασίσουν. Δεν πειράζει, λέει εδώ πέρα ο Γρηγόρης, όπως είπε και το τραγούδι, ζούμε στον παράδεισο, στη Ριβιέρα, σε μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα, χρυσές δουλειές, κέρδη τεράστια. Αυτή είναι η ανάπτυξη όχι μόνο στα νότια προάστια. Έχετε κέφι. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά, ας μίξουμε αύριο 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 1,84. Η ώρα είναι 12. 9,84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Αρχίζει σήμερα η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στο τραπέζι αμυντικές δαπάνες και ουκρανικό. Στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν επίσης στραμμένο το ενδιαφέρον. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα 3η 7 Ιουλίου για εκδήλωση πυρκαγιάς, οι περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Προβληματισμός για τη φωτιά σε ασανσέρ απορριμμάτων στο Πανεπιστημιακό το μεσημέρι της Δευτέρας, στο 3ο κτίριο, στον 4ο όροφο της πνευμονολογικής. Αναστάτωση το πρωί στο παλιό λιμάνι των Χανίων όταν ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα εστίασης, το οποίο περιλαμβάνει αρτοπείο, παρασκευαστήριο και κάβα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το φούρνο του καταστήματος, με αποτέλεσμα ο χώρος να γεμίσει γρήγορα καπνός. Τα δώρα του Μάρτη με τις βροχοπτώσεις θα σώσουν φέτος το Ηράκλειο οριακά, λέει η ΔΕΙΑΗ, τόσο από τον αποσελέμιο όσο και από τις γεωτρήσεις, με τις ανάγκες αυξημένες λόγω και της τουριστικής περίοδου. Αγκάθι τα δίκτυα των Δήμων που συνενώθηκαν με το Ηράκλειο και ακόμα αναζητούνται, κατά τον πρόεδρο της επιχείρησης Γιώργο Βουρεξάκη, στο ράδιο 984. Τον απολογισμό της πρώτης μισής θετίας της Δημοτικής Αρχής και το σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο παρουσίασε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός σε εκδήλωση της παράταξης «Δικαίωμα στην πόλη». Από σήμερα Τρίτη τέθηκε σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Λήγει 15 Ιουλίου η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, παράταση μέχρι το τέλος Ιουλίου ζητάει η Ομοσπονδία Φοροτεχνικών. Την ανάγκη αυστηρότερης προστασίας της ελληνικής φέτας ως προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης έθεσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων Νίκος Κακαβάς, μιλώντας στο ράδιο 94. Δύο νεκροί από τη σύγκρουση γεωταχή με πυροσβεστικό στη Σπάρτη, νεκροί ένας ηλικιωμένος και η σύζυγός του, συνοδηγός του αυτοκίνητο που οδηγούσε. Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία ανησυχούν για την εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου στον Ειρηνικό από την Κίνα.
0: 9.84. Ο καιρός.
1: Γενικά ηθρίος ο καιρός. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
14: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
15: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
16: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
17: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
18: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
19: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
20: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
19: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
18: Μπα.
19: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
21: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
22: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
21: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
22: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
23: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές.

0: Μην παξεβάνεις TGR.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνεις.
1: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνεις.
4: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloé. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier. Καταπληκτικές προσφορές σε αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμα με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με όφελος 40%. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με όφελος 35% και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με όφελος 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Για τους λάτρες του brand La Prairie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Τα αγαπημένα brands αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Moncler είναι σε προσφορά 30%. Καλλιντικά Lancôme και Bioderm σε προσφορά 35%. Οι λάτρεις του μακιγιάς της MAC θα βρουν στα Hondo Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Στα Hondo Center θα βρούμε τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν οι παστρικές από τη Σόφη Θεοδωρίδου και τις εκδόσεις Ψυχογιός, και για τους μικρούς μας φίλους Detective Clues, ο μυστηριώδης κωδικός από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
11: Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 20.
12: Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης από το 2000 και συνεχίζει.
13: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι μία.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
0: 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα 3η 7 Ιουλίου για εκδήλωση πυρκαγιάς οι περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Προβληματισμός για τη φωτιά σε ανσασέρ πορεμάτων στο Πανεπιστημιακό το μεσημέρι της Δευτέρας στο 3ο κτίριο, στον 4ο όροφο της πνευμονολογικής. Αναστάτωση το πρωί στο παλιό λιμάνι των Χανίων όταν ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα εστίασης, το οποίο περιλαμβάνει αρτοπείο, παρασκευαστήριο και κάβα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το φούρνο του καταστήματος. Τα δώρα του Μάρτη με τις βροχοπτώσεις θα σώσουν φέτος στο Ηράκλειο οριακά, λέει η ΔΕΗ Αγκάθι, τα δίκτυα των Δήμων που συνενώθηκαν με το Ηράκλειο και ακόμα αναζητούνται κατά τον πρόεδρο της επιχείρησης Γιώργο Βουρεξάκη στο Ράδιο 984. Τον απολογισμό της πρώτης μισής θητείας της Δημοτικής Αρχής και το σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο παρουσίασε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός σε εκδήλωση της παράταξης Δικαίωμα στην Πόλη. Αναφέρθηκε στην οικονομική κατάσταση του Δήμου, υποστηρίζοντας ότι οι δείκτες έχουν βελτιωθεί, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μείωση του χρέους της ΔΕΠΑΝΑΛ κατά 95%. Από σήμερα, Τρίτη, τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Τη θέση ότι η υπόθεση των υποκλοπών συνδέεται με ζητήματα εθνικής ανεξαρτησίας και θεσμικής λειτουργίας μιας χώρας, εξέφρασε στο Ράδιο 984 ο διευθυντής της Εστίας και αρθρογράφος Αμανώλης Κοτάκης. Λίγη 15

0: ιατρών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου.
1: 9.84. Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίωσε ο καιρός. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
8: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 84. Η ώρα είναι 1:30.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Ναι, ναι! Στο κέντρο ξένων γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
5: Sorry. I don't understand.
1: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
5: Excuse me?
0: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Γιώργο, Γιώργο!
9: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
1: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
10: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
1: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
10: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
1: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
10: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
11: Κέντρο ανακύκλωσης Καφέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.kafferis.gr.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
14: Νίκος Βαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Βαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
17: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Γιουθωμά.
18: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
19: Κλιν, κλιν.
20: Τι είναι αυτό?
17: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
18: Μπα.
17: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
21: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
22: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
23: Λίγες διαφημίσεις.
22: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

984. Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
1: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credit Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
10: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
11: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
12: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
11: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
14: Στον Μπλε Κάδο τοποθετούμε συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο. Όχι κοινά σκουπίδια, όχι υπολείπματα τροφών.
13: Με τη σωστή διαλογή στην πηγή, προστατεύουμε το περιβάλλον και το μέλλον μας.
14: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος σύνδεσμος.

0: Δικές δαπάνες και το Ουκρανικό. Στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, στραμμένο το ενδιαφέρον, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει να υπογραμμίζει τη συμπάθειά του προς τον Ερντογάν, ενώ ειδήσεις σιωπά στις διώξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας, προτάσσοντας τη γεωστρατηγική της σημασία. Απολογούνται σήμερα στα δικαστήρια του Ηρακλείου οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 39 και 40 ετών για διακίνηση ναρκωτικών και ροζ κοκαΐνης. Από την καταγγελία για μία κλοπή κινητού αποκαλύφθηκαν τα μεσαιωνικά βασανιστήρια που υπέστη μία 55χρονη άστιγη Ουκρανή στο Ηράκλειο από μία 42χρονη Ρουμάνα που τη βασάνισε ανηλαιώς και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις της. Σε Πορτογαλή συναγερμό σήμερα Τρίτη για εκδήλωση πυρκαγιάς οι περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Προβληματισμός για τη φωτιά σε ασανσέρ απορριμμάτων στο Παγνί το μεσημέρι της Δευτέρας στο τρίτο κτίριο στον τέταρτο όροφο της πνευμονολογικής κλινικής. Ερωτήματα για την πυρασφάλεια μετά το περιστατικό με τις αναφορές ότι οι πυροσβεστικές φωλιές δεν ήταν λειτουργικές. Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στο παλιό λιμάνι των Χανίων όταν ξέσπασε φωτιά σε γνωστό κατάστημα εστίασης, το οποίο περιλαμβάνει αρτοπιείο, παρασκευαστήριο και κάβα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το φούρνο του καταστήματος, με αποτέλεσμα ο χώρος να γεμίσει γρήγορα με καπνούς. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα και άνδρες της πυροσβεστικής, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση. Τον απολογισμό της πρώτης μισής θητείας της Δημοτικής Αρχής και το σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο παρουσίασε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός σε εκδήλωση της παράταξης Δικαίωμα στην Πόλη. Νέο εκτελεστικό σχήμα στην περιφέρεια Κρήτης και κατάργηση του θεσμού των εντεταλμένων συμβούλων που αφήνει αρκετά χαρτοφυλάκια χωρίς πολιτική εποπτεία. Οι σημαντικές παρεμβάσεις αφορούν την αναβάθμιση του Μανώλη Καμπουράκη, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τον κρίσιμο τομέα των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών ως αντιπεριφερειάρχης, καθώς και την είσοδο του Σπύρου Μπαλαντινού στους θεσμικούς αντιπεριφερειάρχες με αρμοδιότητα, τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Από σήμερα τέθηκε σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων με προθεσμία υποβολής έως την 5η 16 Ιουλίου. Λίγη στις 15 Ιουλίου η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Παράταση μέχρι τέλος Ιουλίου ζητάει η Ομοσπονδία των Φοροτεχνικών με τον πρόεδρό της να εξηγεί στο Ράδιο 984 πως εκκρεμούν 1.000.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων και 100.000 νομικών. Την αντίθεσή της στη μεταφορά του παιδιατρικού ΤΕΠ στον ανακαινισμένο χώρο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Ενηλίκων εκφράζει η Τριμελής Επιτροπή Γιατρών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι ο σχεδιασμός δημιουργεί ζητήματα λειτουργικότητας και ασφάλειας, ενώ ζητούν επίσημη αξιολόγηση των συνθήκων πυρασφάλειας και του σχεδίου εκένωσης από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία μεταξύ άλλων. Σε νέα από τον υπόλοιπο κόσμο τώρα, κυρίες και κύριοι, 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Κίνα από τις καταιγίδες που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις σε κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας, ενώ δεκάδες χιλιάδες πολίτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους. Στους 506 νεκροί από τον έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βάσει στοιχείων από τις υγειονομικές αρχές της αφρικανικής χώρας. Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία ανησυχούν για την εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου στον Ειρηνικό από την Κίνα.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Στις αθλητικές ειδήσεις, τραγωδία στη Ρόδο, καθώς 19χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ενώ έκανε τζόκινγκ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνιζόταν στις ακαδημίες, βρισκόταν για καλοκαιρινές διακοφές στο νησί. Διερχόμενο φορτηγάκι φέρεται να έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Παρά τις άμεσες ενέργειες για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο Γέραμπε κατέληξε λίγο αργότερα. Με τους αγώνες Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία πέφτει η αυλαία στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με γκολ στις καθυστερήσεις, η Ισπανία πήρε την νίκη από την Πορτογαλία με 1-0 και την πρόκριση στους 8. Το παιχνίδι είπα Βέλγιο έληξε 1-4, το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι 3-2.
1: 984. Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στην Κρήτη.

0: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
10: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
9: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
10: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
9: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
11: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
12: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, Βαφείο, Φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
14: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω πίσω από κάθε ιδέα μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
15: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
0: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
15: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
0: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
16: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
2: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
1: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
2: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αηνικολιώτης 46 στις Επάνω Αρχάνες.
1: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810 383 100.
7: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλαστικό. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
9: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
10: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Πολλά.

0: Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr
0: 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1384. Η ώρα είναι 3:30. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
0: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ναι, ναι, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
7: Sorry, I don't understand.
6: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
7: Excuse me.
4: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: κάνει. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε καφές Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 65 λεπτά. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια, με γέμιση κακάο ή μιλφέι, μόνο 2 ευρώ και 46 λεπτά. Αρακάς φρόζα 1 κιλού, μόνο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας supermarket.
3: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
4: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
3: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
4: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
3: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
6: Λίγες διαφημίσεις.
5: Πολύ μουσική. 984.

μητέρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 384. Η ώρα είναι 4.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Delta Acteo AutoVision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo AutoVision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo AutoVision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo AutoVision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Νικολάντος Πλακάκια.
10: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
11: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα,

Τσιγκένης Woodcraft, η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
11: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Ηρέμησε, αγάπη μου. 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
17: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
16: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
18: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
19: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
18: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
19: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
8: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
20: Γιώργο, Γιώργο!
21: Γεια! Yeah, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
20: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
22: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
20: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
22: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος!
20: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
22: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
23: Κέντρο ανακύκλωσης Καφέρι ΣΑΒΕΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.kafferis.gr.
24: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
25: Λίγες διαφημίσεις.
24: Πολύ μουσική.
25: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 94.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
11: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
15: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
14: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
15: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
14: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
16: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα Φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Μάκβελ νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Φεστός.
17: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
18: Sorry. I don't understand.
17: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
18: Excuse me.
15: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα. Yeah.
0: Ηλιοφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Ελμεπά, πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταυρού.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν, Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
11: Όχι άλλο κάρβουνο.
12: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
13: Όχι άλλο κάρβουνο.
12: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
11: Όχι άλλο κάρβουνο.
12: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
14: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 9 και 4, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με 2 τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Ιερά Πέτρα, Κυριακή 26 Ιουλίου, 9 και 4, Τρίτο Γυμνάσιο Ιερά Πέτρας.
10: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
12: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloé. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier. Καταπληκτικές προσφορές σε αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμα με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με όφελος 40%. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με όφελος 35% και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με όφελος 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Για τους λάτρες του brand La Prairie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Τα αγαπημένα brands αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Moncler είναι σε προσφορά 30%. Καλλιντικά Lancôme και Bioderm σε προσφορά 35%. Οι λάτρεις του μακιγιάζ της MAC θα βρουν στα Hondo Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Στα Hondo Center θα βρούμε τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν οι παστρικές από τη Σόφη Θεοδωρίδου και τις εκδόσεις Ψυχογιός και για τους μικρούς μας φίλους Detective Clues, ο μυστηριώδης κωδικός από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84. Η ώρα είναι 6:30.
1: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
2: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
1: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
2: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
1: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
8: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
9: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
15: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
16: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
15: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
16: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
15: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλαστικό. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Ελμεπά, πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
7: Πάμε πως χάνω το μέτρημα.
8: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
1: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: ζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Ηράκλειο, 5η 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Τετάρτη 22 και 5η 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική.
1: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα. Ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 8:30. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά, πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Πάμε πως χάνω το μέτρημα.
4: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
5: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
4: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
5: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αηνικολιώτης 46 στις Επάνω Αρχάνες.
4: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Ιερά Πέτρα, Κυριακή 26 Ιουλίου, 9 και 4, Τρίτο Γυμνάσιο Ιερά Πέτρας.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
10: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

1984. Η ώρα είναι 9. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. 984.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Ηράκλειο, 5η 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
7: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στη δουλειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
6: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
7: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
6: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 9 και 4, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

984. Η ώρα είναι 11. 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

0: μου.
1: Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 9.84. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος αυτός. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.